0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ήξερες ότι...
1: Ξέρετε πώς λέγεται στα ελληνικά το ντους?
2: Πλήσιμο λέγεται, πλήσιμο, μα έτσι με το λί. Κι
1: όμως δεν λέγεται πλήσιμο. Η λέξη που αντιστοιχεί στο ντους είναι ο κατεωνισμός. Η λέξη κατεωνισμός προέρχεται από την ελληνική κοινή κατεώνησης και συνδέεται με το ρήμα κατεωνάω που σημαίνει υγραίνω, Ζωή.
2: Υγραίνω.
1: Ναι, ναι. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλήσιμο του σώματος με νερό που πέφτει από ψηλά, σαν βροχή και την εκτόξευση υγρού συνήθως σε μορφή σταγόνων. Όλο και χειρότερο, όπως τα συστήματα κατεωνισμού. Με άλλα λόγια λοιπόν, όταν λέμε κάνε ένα ντους,
2: εννοούμε ρίξε.
1: Μην πείστε, εννοούμε
2: τίποτα. Κατεωνιστείτε, μυστήρια πλάσματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, μιλάμε λιγότερο μεταξύ μας και αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Οι έρευνες αναφέρουν ότι κατά μέσο όρο οι άνθρωποι ανταλλάσσουν περίπου 338 λέξεις λιγότερες ετησίως σε σύγκριση με το 2005. Και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να μειώνεται χρόνο με το χρόνο.
2: Αργύρι.
1: Μισό να πω, γιατί έχω να πω πολλά και μη μου ξεκινάς να δικαιολογήσεις από τώρα. Είσαι η γενιά που έχετε καταστρέψει την επικοινωνία των ανθρώπων.
2: Ναι, εμείς την έχουμε καταστρέψει γιατί εμείς φτιάξαμε τα κινητά και τα μέσα μαζική.
1: Η γενιά σας έχει μάθει να ακούει πρώτα για να απαντήσει.
2: Ή εσείς τα φτιάξατε.
1: Λοιπόν.
2: Ποιος το έφτιαξε το Facebook? Πόσο χρόνο είναι αυτός που έφτιαξε το Facebook? Πόσο χρόνο είναι αυτός που έφτιαξε το Snapchat? Εσείς μας ρίξατε το όπιο. Το όπιο του λαού είναι το ίντερνετ. Που εσείς το δημιουργήσατε και προσπαθείτε να ρίξετε το φταίξιμο πάνω μας. Που εμείς όταν βγήκε το ίντερνετ ήμασταν σπηριά στην πλάτη του πατέρα μας.
1: Άρα καθίσαι από εδώ. Δεν έχεις και γλώσσα γλωσσού.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αυτό το mindset του Έλληνα, του ότι ό,τι έχω θα τα φάω και ζω το τώρα, εγώ πίσω από όλη αυτή τη στάση ζωής διακρίνω και έναν υπέροχο ρομαντισμό.
2: Συμφωνώ.
1: Πραγματικά, μωρέ. Γιατί και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου σε περιόδους που είμαι πιεσμένος και πιεσμένος από όλες τις απόψεις. Αν μου δοθεί μία δυνατότητα να περάσω καλά με φίλους και να πούμε θα φάμε ό,τι έχουμε και να σας πω και κάτι ρε παιδιά, ό,τι και να γίνει ένα πιάτο φαΐ θα το έχουμε, θα το μοιραζόμαστε δια
2: τόσο
1: και θα επιβιώσουμε. Εμένα αυτό με κάνει να νιώθω ζεστασιά στην ψυχή μου.
2: Και εμένα με κάνει να νιώθω.
1: Και αυτό νομίζω είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν Έλληνες.
2: Και νούμερο ένα, να σου πω ποιος το κάνει αυτό, το ό,τι βγάλω θα το φάω και να πάτε να χαθείτε, είναι ο Κωνσταντίνος Δέδες που μας έστειλε μόλις μήνυμα και μας ακούει, τον οποίο τη μία μέρα τον βρίσκει στην Αφρική, την άλλη μέρα τον βρίσκει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Την άλλη μέρα το βρίσκει και σου λέει θα τα φάω όλα.
1: Να τα φάει, να τα φάει.
2: Να τα φάει.
1: Δόντια έχει, να τα φάει. Και αν του χαλάσουν θα τα φτιάξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να φτάσουμε σε σημείο το σουβλάκι να κοστίζει 5 ευρώ και 6 ευρώ και 7 ευρώ.
2: Έχει ξεφύγει.
1: Θα γίνει ρε παιδιά για το σουβλάκι. Δεν μπορεί να βγει ένα σουβλάκι πας τουλάχιστον.
2: Σουβλάκι πας.
1: Είμαστε. Ένα σουβλάκι πας. Να παίρνουμε, ξέρω εγώ πόσο να είναι. Να είναι 50 ευρώ πας για σουβλάκια το μήνα, ναι. Να τη βγάζουμε λάδι. Θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο στο μαξί μου, θα βρω εγώ άκρες και θα πω, αν δεν βγάλετε σουβλάκι πας.
2: Το σουβλάκι πας είναι τέλεια πρόταση. Προτείνω δηλαδή να το δίνουμε και σε διαγωνισμό.
1: Αν ακούει κάποιος από την κυβέρνηση, ας το κάνει μια πρόταση ολοκληρωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαμός θα γίνει, καλέ. Θα είναι κυβέρνηση για πάντα που βγάζετε σουβλάκι πας.
1: Πραγματικά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Η πρώτη καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινά η μέρα σου?
2: Εντάξει, κάθε ξεκίνημα δεν είναι και εύκολο. Αλλά εντάξει, ακούμε λίγο Kiss, ανεβαίνει λίγο η διάθεση και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τη δουλειά.
1: Αυτό το πώς να πηγαίνει, δείχνει μια κόπωση ήδη.
2: Τι θα λέω στα 50 μου.
1: Πόσο είσαι, αν επιτρέπετε?
2: 28.
1: Εσύ, Δημήτρη, είσαι 28 και ξεκινάς από τώρα τη μέρα σου με το
3: Έχει απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Δημήτρη μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εγώ έτσι ξεκίνησα τη μέρα. Από το 1995 έτσι ξυπνάω.
1: Έτσι γεννήθηκε με
3: ένα. Έτσι γεννήθηκα με ένα. Πάλι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σου πω ιστορία με την αδερφή μου. Η φορά που έχουμε σκοτωθεί κυριολεκτικά, έτσι, έχουμε παίξει μπουνίδια. Έχουμε κανονίσει Κυριακή πρωί να πάμε βόλτα με τα ποδήλατα. Οπότε έχουμε φορτώσει το αμάξι με τα ποδήλατά μας. Μου λέει η αδερφή μου, πρόσεχε λίγο την τσάντα μου, να πάω μέχρι το ψιλικατζίδικο να πάρω κάτι και έρχομαι. Την έχει αφήσει πάνω στο αμάξι. Την ξεχνάω, έτσι. Ξεκινάμε, φεύγουμε, η τσάντα καπνός. Έχει φύγει από το αυτοκίνητο γιατί την έχει ακουμπήσει πάνω στο αυτοκίνητο. Και αρχίζει να την ψάχνει. Και της λέω, συγγνώμη, εγώ την κοίταζα όσο ήσουν εδώ. Γύρισες πίσω, δεν την πήρες πάνω από τα μάξια.
2: Και σκοτωθήκατε γι' αυτό το λόγο.
1: Έχασε κινητό και λεφτά. Τα έχασε όμως γιατί ζούσαμε και σε καλή γειτονιά που με το που πέφτει κάτι κάτω πρέπει να το σηκώσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε εκεί πέρα ή να το επιστρέψουμε στον ιδιοκτήτη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αυτό το mindset του Έλληνα, του ότι ό,τι έχω θα τα φάω και ζω το τώρα, εγώ πίσω από όλη αυτή τη στάση ζωής διακρίνω και έναν υπέροχο ρομαντισμό.
2: Συμφωνώ.
1: Πραγματικά, ωραία. Γιατί και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου σε περιόδους που είμαι πιεσμένος και πιεσμένος από όλες τις απόψεις. Αν μου δοθεί μία δυνατότητα να περάσω καλά με φίλους και να πούμε θα φάμε ό,τι έχουμε και να σας πω και κάτι ρε παιδιά, ό,τι και να γίνει ένα πιάτο φαΐ θα το έχουμε, θα το μοιραζόμαστε και θα επιβιώσουμε. Εμένα αυτό με κάνει να νιώθω ζεστασιά στην ψυχή μου.
2: Και εμένα με κάνει να νιώθω.
1: Και αυτό νομίζω είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν Έλληνες.
2: Και νούμερο ένα, να σου πω ποιος το κάνει αυτό, το ό,τι βγάλω θα το φάω και να πάτε να χαθείτε, είναι ο Κωνσταντίνος Δέδες που μας έστειλε μόλις μήνυμα και μας ακούει, τον οποίο τη μία μέρα τον βρίσκει στην Αφρική, την άλλη μέρα τον βρίσκει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Την άλλη μέρα το βρίσκει και σου λέει θα τα φάω όλα.
1: Να τα φάει, να τα φάει.
2: Να τα φάει.
1: Δόντια έχει, να τα φάει. Και αν το χαλάσουνε θα τα φτιάξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: QA Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
1: Πάλι κράσαρε μωρέ.
2: Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Φέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έρευνα από το Behavior and Brain Lab βρήκε ότι η κατανάλωση ζυμαρικών προκαλεί θετικά συναισθήματα συγκρίσιμα ή και μεγαλύτερα με εκείνα που βιώνουμε ακούγοντας την αγαπημένη μας μουσική ή παρακολουθώντας ένα συναρπαστικό αθλητικό γεγονός. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και ο τρόπος που τρώμε. Αργά, not.
2: Καλέ, ανοίγουμε το στόμα σαν τους γλάρους, τα κατεβάζουμε σαν τους βόες, τα βίδια που ανοίγουν το στόμα σιγά σιγά και βάζουν όλο το θύραμα μέσα, μην χάσουνε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
1: Στις 8 Μαΐου το 1886, ο φαρμακοποιός John Pemberton παρουσίασε για πρώτη φορά τη συνταγή της Coca-Cola στην Ατλάντα. Ξεκίνησε ως φαρμακευτικό σιρόπι και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ρουφήματα στον κόσμο.
0: 1975 και γεννιέται ο Ισπανός τραγουδιστής Enrique Iglesias. Όταν ξεκίνησε να στέλνει demo, το έκανε με ψευδώνυμο Enrique Martinez, γιατί δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το όνομα του πατέρα του, του Julio Iglesias, για να πετύχει από μόνος του. Το τραγούδι του Bailando έσπασε ρεκόρ στο YouTube και στο streaming παγκοσμίως, με τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, πού σας πετυχαίνουμε. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου και είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είναι Παρασκευή και είμαι η Ζωεπρέ. Συγγνώμη, μην θέλω
0: είναι
1: απλά να πω.
0: Είναι το Breakfast Show και είμαστε εδώ, θεότρελοι. Εκεί που κοιμόταν χθες και δεν μπορούσα να την ξυπνήσω, σήμερα έχει έρθει εδώ πέρα, λες και έχει πιει 75 καφέδες.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή είναι Παρασκευή, νομίζω συμβαίνει αυτό. Ξαφνικά ξύπνησα.
0: Ξαφνικά.
1: Έτσι,
0: ούτε η ίδια δεν το πιστεύει.
1: Ούτε πραγματικά δεν το πιστεύω. Ότι έχω ξυπνήσει σήμερα.
0: Εχθές τελειώσαμε την εκπομπή και εδώ η Έλενα, η συνάδελφος εδώ στο σταθμό της, λέει: Ζωή, τι είχες το πρωί. Σε άκουγα και ανησύχησα. Είχες πάρει τίποτα?
1: Όχι, κοιμόμουνα. Μετά γύρισα σπίτι, έριξε έναν ωραίο τρίωρο. Αργύρι, τρεις ώρες το σάλιο. Μιλάμε, έσταξε.
0: Είσαι μικρό παιδί. Τι θα γίνει όταν πας 40-50 χρονών?
1: Τα μικρά παιδιά θέλουν ύπνο. Οι μεγάλοι δεν έχουν χρόνο μετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τι έχετε ξυπνήσει, κοιμάστε, τι κάνετε? Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα εδώ στο Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις καλύτερες 90's του Νάου επιτυχίες. Πολλά θέματα, πολλοί διαγωνισμοί, πολλά δώρα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Αργύρη. Σε ενοχλεί ο ήχος κάποιου που μασάει? Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό για σένα?
0: Είναι κατά συνθήκη ενόχληση αυτή, θα τα πούμε στην πορεία όμως. Μαθαίνουμε επίσης όλα τα νέα της Eurovision από τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, το Ζήση. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Βγήκαν τα πρώτα κλιπ της Ελλάδας, της Κύπρου, όλα.
1: Ποια είναι η καλύτερη αντιγύρανση?
0: Ποιος δήμος της Αθήνας θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 30 του Μάη?
1: Μέχρι τις 20 του Μαΐου, νομίζω.
0: Α, 20, μέχρι τις 20, συγγνώμη.
1: 30 του Μαΐου, εκτός αν θέλεις να κλείσεις εσύ κάποιους δρόμους και δεν μας το έχεις πει ακόμη.
0: Θα το σκεφτώ, έχω χρόνο.
1: Και 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Επίσης, παιδιά, πολύ σοβαρό, ίσως το σοβαρότερο από όλα, το Viber της εκπομπής 6942-929-929 είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε. Θέλουμε να είστε εδώ. Πείτε καλημέρες, πείτε τι έχετε σκοπό να κάνετε το Σαββατοκύριακο. Χασμουριέται η άλλη απέναντι. Μηδέν.
1: Να μην χαζέψω.
0: Άιντε. Viber λοιπόν, τα μηνύματά σας. Ελάτε να μου κάνετε παρέα, γιατί αυτή μου μοσχάρα εδώ πέρα.
1: Δεν μπορείς να. Να σου πω, άσε μας. Κοιμάμαι όρθια, δεν σ' αρέσω. Είμαι ξύπνια, όρθια, δεν σ' αρέσω.
0: Υπάρχει ισορροπία. Ισορροπία, την ξέρεις αυτή τη λέξη?
1: 6942-929-929 το Viber της εκπομπής. Άντε να ξυπνήσουμε σιγά σιγά. Άι και εσύ, μωρή, πρωί-πρωί. Άσε μας, κούκλα μου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε Γκαλά και Freed From Desire. Και θέλω να σας πω τώρα, καλά μου παιδιά, τώρα που αλλάζει ο καιρός, θέλουμε όλοι να κάνουμε έτσι μια ανανέωση στην καρνταρόμπα μας. Και γι' αυτό μπορείτε να μπείτε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και να βρείτε κουπόνι για να πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Δηλαδή, πάτε να ψωνίσετε, θα γίνει χαμός που έχει φανταστικά ρούχα. Εχθές κιόλας μπήκα και κοίταζα τα κουπόνια, να σου πω, Αργύρη, και ήταν φανταστικά. Δεν ξέρεις πόσα κουπόνια βρήκα. Ειδικά το About You, τώρα θα το τιμήσω. Επίσης, μπορείς να βρεις εκατοντάδες προσφορές και για φαγητό και για καφέ και για αγορές, για τεχνολογία, για τα πάντα. Τι περιμένετε λοιπόν? Day My Rewards Coupons.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται σήμερα. Καλός θα είναι ο καιρός, μην ταράζεστε επειδή κάνω έτσι ένα προλογάκι. Καλός θα είναι, απλά θα υπάρχουν μερικές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Να σας πω την αλήθεια, και τώρα που κοιτάω έξω από το παράθυρο, εχθές τέτοια ώρα φαινόταν ο ήλιος που θα βγει. Σήμερα δεν φαίνεται.
0: Αφρικανική σκόνη.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτές είναι οι νεφώσεις, παιδιά. Υπάρχει μια μουνταμάρα, ένα φίλτρο μουνταμάρας πάνω από τον ουρανό. Αυτό θα είναι όλη τη μέρα. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα είναι εκεί ψηλά, 22-23 βαθμούς Κελσίου, και ο ήλιος θα παλεύει να βγει μέσα από αυτή τη μουνταμάρα. Αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή. Από αύριο. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, 30 βαθμοί. 35.
2: Όχι, πάει στους 27-28, αλλά από Δευτέρα Τρίτη πάμε στα 30, παιδιά.
0: Ωρε φίλε.
2: Ναι. Αλλά όλα καλά. Καλοκαιράκι.
0: Μέχρι στιγμής ο καιρός. Τι κάνω, τι λέω, κίνηση. Λοιπόν, μέχρι στιγμής η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι αρκετά ok. Mm. Να σας πω ότι ο Κηφισός έχει λίγη κινησούλα από ύψος Περιστερίου μέχρι το Γαλάτσι, ύψος Γαλάτσι.
2: Ναι.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία.
0: Δεν δυσκολευόμαστε. Και λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
2: Αυτά έχεις να μας πεις.
0: Αυτά είχα να σας πω. Δεν έχει κάτι τρελό σήμερα.
2: Εγώ έχω να σας πω, παιδιά, ότι την Κυριακή θέλω να οργανωθούμε όλοι με τις μανούλες μας. Είναι η μέρα της μητέρας, η μέρα της μανούλας. Και θέλουμε να της πάρουμε ένα λουλούδι, να την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τι?
0: Τίποτα. Σε ακούω άναυδη.
2: Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, γιατί με κοιτάει άναυδη. Θέλω να οργανωθούμε πραγματικά για τη μέρα της μανούλας, να κάνουμε εκπλήξεις, να συντονιστούμε. Θα σας τα πούμε σε πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.

0: 7 και 14 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου. Είμαστε εδώ με πολύ κέφι, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας.
1: Evanescence Bring Me To Life ακούμε. Για με έχει γυρίσει τώρα πίσω στο μακρινό 2003, νομίζω έχει βγει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Που το κάναμε συνέχεια βίντεο κλιπ με τις φιλενάδες μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, για ακούστε τώρα που σας τα έλεγα από πριν. Τώρα που ήρθατε περισσότεροι στην παρέα μας, φαντάζομαι, αρχίζετε να ξυπνάτε σιγά-σιγά. Την Κυριακή είναι η μέρα της Μανούλας. Και παιδί μου, εγώ αυτές τις μέρες του χρόνου που είναι η μέρα των ερωτευμένων, η μέρα της μαμάς, η μέρα του ένα, η μέρα του άλλου, όντως τα τρολάρω λίγο. Όμως η μέρα της Μανούλας για μένα.
1: Η γιορτή της μητέρας είναι η μόνη σοβαρή γιορτή μέσα στη χρονιά.
0: Πέρα από αυτό, είναι ρε παιδί μου αυτό που λέγαμε και τις προάλλες. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα με τις Μανούλες. Αυτή τη μέρα καλό είναι να τις δείξουμε πόσο πολύ την αγαπάμε όλες τις υπόλοιπες μέρες που δεν τις δίνουμε καμιά σημασία και τη θεωρούμε δεδομένη. Να τη πάρουμε ένα λουλουδάκι, να την πάμε για ένα φαγητό, να τη πάρουμε ένα δωράκι, να την πάρουμε μια αγκαλιά. Γιατί νομίζω κατά βάθος οι μανούλες μόνο αυτό θέλουν, τίποτα άλλο δεν θέλουν. Παρ' όλα αυτά, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε έτσι μερικά χαρακτηριστικά που έχει αυτή η μέρα. Μια έρευνα λοιπόν έδειξε ότι αυτή τη μέρα, τη μέρα της μητέρας κάθε χρόνο, ο όγκος των κλήσεων είναι κατά 8% υψηλότερος από την πρωτοχρονιά και 11% υψηλότερος από την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δηλαδή γίνεται χαμός από τηλεφωνήματα.
1: Φανταστικό.
0: Η γιορτή της μητέρας επίσης είναι η τρίτη ψηλότερη σε πωλήσεις ημέρα για λουλούδια και φυτά.
1: Φυσικά, ναι, εντάξει. Είναι λογικό. Η τρίτη στη σειρά, άρα για ποιες να είναι οι άλλες δύο?
0: Η γιορτή των ερωτευμένων είμαι σίγουρος ότι θα είναι. Και τώρα η άλλη δεύτερη ποια να είναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Ο Επιτάφιος, Μεγάλη Παρασκευή.
0: Πολύ πιθανό. Η πιο πολύ σύχναστη σου λέει επίσης μέρα του έτους για τα εστιατόρια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, 52% των ερωτηθέντων για αυτή τη μέρα σκοπεύουν να μοιραστούν ένα γεύμα με τις μανούλες τους. Τι ωραία που μαγειρεύει κάθε μέρα η μανούλα 5 φαγιά για να μας ικανοποιήσει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς βγήκε το μαμά. Σου λέει ότι το πρώτο πράγμα που μπορούν να πούν τα περισσότερα μωρά είναι ο ήχος μα. Γι' αυτό το λόγο και σχεδόν σε όλες τις γλώσσες η λέξη μητέρα αρχίζει με το γράμμα μη. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι
1: είναι
0: σε όλες τις γλώσσες.
1: Εσύ.
0: Mother, mama, όλα από μη ξεκινάνε γιατί τα μωρά εστικτοδός το πρώτο
1: πράγμα. Το μητέρα είναι το επίσημο. Μαμά λέμε τις μαμάδες μας. Δεν θα την πούμε μητέρα. Ποιος τη λέει μητέρα? Πού είμαστε εδώ? Στο Buckingham Palace,
0: εγώ
1: μητέρα.
0: Εγώ όταν γεννήθηκα μητέρα είπα πρώτη
1: φορά. Ναι, που είπες μητέρα εσύ. Άστο καλύτερα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Έχουμε πρώτη καλημέρα. Και πρώτη καλημέρα σήμερα θέλουμε μία μανούλα.
1: Μία μανούλα.
0: Να τη γιορτάσουμε από σήμερα.
1: Φυσικά για να πάρει ένα φανταστικό δώρο, ένα φανταστικό πακέτο από τη Serie Up Cosmetics, τη μοναδική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα, που έχει και φυσικά καταστήματα, φυσικά, στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει και το site του στο www.serieup.gr και βάφει και την Αντιγόνη στη Eurovision.
0: Σωστά.
1: Τώρα που μιλάμε, είναι στη Eurovision και την ετοιμάζουν, έτσι κάνουν την προετοιμασία.
0: Φυσικά, λοιπόν, μία μανούλα θέλουμε για να την περιποιηθούμε, έτσι να τη δώσουμε καλλιτικά και να μας πει έτσι και την εμπειρία της. 2-10-80-50.000 καλείτε τώρα, γιατί πρέπει να βγάλουμε στον αέρα μία μανούλα. Μία ωραία μανούλα.
1: Μία μανούλα, μία μανούλα ρε παιδί μου.
0: Μία μαμά,
1: μία μάνα, η ελληνίδα μάνα, η original.
0: 2-10-80-50.000 καλέστε τώρα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. 7 και 20 δείχνει το ρολόι και παιδιά έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο από μανούλες. Έχουμε όμως την παρέα μας την Έλενα.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η Έλενα λοιπόν θα μας πει την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Εμείς.
1: Σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά τέτοια ώρα.
0: Γιατί σχεδόν Έλενα, γιατί σχεδόν κάθε μέρα και όχι κάθε μέρα.
1: Θα σας πω γιατί μία φορά την εβδομάδα δεν πηγαίνω στο γραφείο, κάθομαι στο σπίτι και εκεί δεν μπορώ.
3: Καλά κάνεις, να σου πω κάτι Έλενα, καλά κάνεις, να μην πηγαίνεις. Να κάνεις
1: τη τηλεργασία μία φορά. Έτσι,
3: η τηλεργασία
1: την εβδομάδα.
0: Για πες λοιπόν Έλενα, είσαι μανούλα.
1: Είμαι μανούλα κι εγώ. Έχω μία κόρη, είναι 14 ετών. Ναι. Στην εφηβεία, καταλαβαίνετε τι τραβάω κάθε μέρα.

0: Εγώ συγκινούμαι πιο πολύ με τη δικιά μου τη μαμά.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ψυχή μου, καταλαβαίνω. Και εμένα η μαμά μου είναι μεγάλη.
2: Μας. Εντάξει, βρε παιδιά. Έτσι. Είναι ωραίο να έχουμε τις μανούλες μας.
1: Μια αγκαλιά σε όλες τις μανούλες, τις μεγάλες και τις μικρές.
0: Ευχαριστούμε γιατί... πολύ. Ναι,
2: και εσύ χαιρόμαστε. Από εμάς, επειδή είσαι μανούλα, θα κερδίσεις καλλιντικά σερία από Cosmetics ένα πακέτο. Να το πάρεις να το ευχαριστηθείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να έχει ένα πολύ ωραίο καιρό να φτιάξει και η διάθεσή μας. Και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο και σε όλους τους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε, ψυχή μου, και από εμάς μια τεράστια αγκαλιά στη μανούλα σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Σας φιλώ.

0: Πρωινής Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss.

0: Crosby.
1: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Επιμένει.
8: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
7: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: 92,9.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, με υπέροχη διάθεση, υπέροχη μουσική και υπέροχους διαγωνισμούς.
2: Αχ, το Instagram του Kiss, τι καλά πράγματα που σας δίνει βρε αγαπημένοι μας ακροατές εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Για πάρτε τώρα το κινητό στα χέρια σας, πηγαίνετε στο λογαριασμό του Instagram του Kiss 92,9, γιατί σας έχουμε διαγωνισμάρα.
2: Διαγωνισμάρα, γιατί αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, θα κερδίσετε απόδραση. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Νικιάνα Λευκάδας. Σε αυτή τη χτισμένη από πέτρα και ξύλο ξενοδοχειακή μονάδα, η παράδοση συναντιέται με το μοντέρνο, το μοναδικό ύφος της αρχιτεκτονικής γραμμής και εναρμονίζεται ιδανικά με την ομορφιά του τοπίου.
1: Ένα τριήμερο λοιπόν σε δίκλινο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Νικιάδα της Λευκάδας για κάποιον από εσάς που θα κληρωθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στον Kiss Κώστα Σιτόπουλου. Γι' αυτό σας λέω και σας φωνάζω τόσο καιρό, κάντε ένα follow στο Instagram του Kiss, γιατί εκεί τρέχουν πάντα οι καλύτεροι διαγωνισμοί.
2: Και τώρα στα πολύ ωραία νέα, εμείς που πηγαίνουμε σινεμά,
1: ελένομαι για τα θερινά.
2: Ανοίξανε
1: σινεμά.
2: Τα θερινά. Το Σινέ Παρί, το οποίο εσύ είναι τόσο όμορφο. Νομίζω ότι είναι το πιο όμορφο. Βασικά, όχι, δεν μπορώ να διαλέξω.
1: Και δεν είναι μόνο όμορφο, είναι και ωραία και η διαδρομή να πας μια βόλτα μέχρι το Σινέ Παρί, να περπατήσεις εκεί στην πλάκα, είναι φανταστικά.
2: Ναι, Σινέ Παρί, Εγκλιζαπίου έχει ανοίξει.
1: Επίσης είναι πάρα πολύ ωραία στην Εγκλιζαπίου. Έχω δει μια ταινία πραγματικά πόσο κλάμα είχα ρίξει και θυμάμαι μετά είχα την ανάγκη να φύγω περπατώντας από εκεί για να συνέλθω.
2: Ναι, το Σινέ Θυσίων είναι ανοιχτό. Το μουσείο που. Το σινεμά που άνοιξε πέρυσι στο Πολεμικό Μουσείο, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο μέρος.
1: Αλλά και ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα. Και να πούμε και εμείς στην Κυψέλη έχουμε πολύ ωραία θερινά σινεμά.
2: Στην Κυψέλη ποιο έχουμε?
1: Το Αιαλό έχει πάνω θερινή σκηνή.
2: Άντε.
1: Βέβαια. Στην Ταράτσα, πολύ ωραία Ταράτσα έχει.
2: Δεν έχω πάει στην Ταράτσα, έχω πάει μόνο στο κάτω.
1: Την Μπάρμπι είχα δει εκεί.
2: Την Μπάρμπι. Μπάρμπας πήγε να δει την Μπάρμπι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, παιδιά, να σας πούμε ότι εμείς εδώ στον 92,9 Kiss γιορτάζουμε την ημέρα της μητέρας με έναν πολύ όμορφο τρόπο.
1: Και επειδή έχετε συγκινηθεί και έχουμε συγκινηθεί όλοι, γιατί όταν λες Μανούλα και ακούς Μανούλα, συγκινείσαι και τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά στο Viber, όπως επίσης και τα τηλέφωνά σας. Θέλαμε έτσι λίγο νωρίτερα να σας δείξουμε πώς εμείς γιορτάζουμε και θα γιορτάσουμε τη μέρα της Μανούλας εδώ στον Kiss 92,9. Το Σαββατοκύριακο
3: 92,9 Kiss.
2: Ναι, μάλλον δεν θα τα ακούσουμε γιατί έγινε ένα τεχνικό πρόβλημα.
1: Τι έγινε?
2: Αλλά θα τα ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου και όπως καταλάβατε ο δαίμονας των μηχανημάτων εδώ έκανε τα μαγικά του, το ίντερνετ κόλλησε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Παιδιά και... μηχανήματα είναι, τι να κάνουμε. Εσείς παρόλα αυτά ξεκινήστε λίγο να ζεσθενόμαστε γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε στο, για το όνομα Πολυζόφι το πράγμα και παίζουμε με το γράμμα K σήμερα.
1: Με το γράμμα K, τι ωραίο γράμμα αυτό το K, ρε παιδιά.
0: 2-10-80-50 χιλιάδες, καλείτε τώρα γιατί έχουμε και δωρεπιταγή από τον Απολυτίβο 30 ευρώ για να πάτε να φάτε τα υπέροχα ιταλικά σας εκεί πράγματα για να περάσετε φανταστικά. Και όσο εσείς καλείτε στο τηλέφωνο, πάμε να δούμε τώρα και επισήμως πόσο Kiss 92,9 γιορτάζει τη μέρα της Μανούλας.
2: 92,9 Kiss.
1: Ζακέτα να πάρεις.
3: Μαμά, είχες δίκιο. Σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, χρόνια πολλά. Μαμά, σε ευχαριστώ.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί,

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's επιτυχίες. Ξημερώνει για τα καλά, είστε εδώ, είμαστε εδώ, κάνουμε την καλύτερη παρέα και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και θα υποδεχτούμε στην παρέα μας για να παίξουμε τη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά, εσύ πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, ξεκινάει με εσάς, ακούω κάθε πρωί και ετοιμάζομαι να πάω και στο δικό μου το σχολείο γιατί είμαι εκπαιδευτικός. Ετοιμάζομαι οπότε.
3: Τι εκπαιδεύετε?
2: Παιδάκια στο Λύκειο.
4: Παιδάκια στο Λύκειο, τι ωραίο.
3: Στο ζωολογικό κήπο δηλαδή δουλεύετε. Με τα άγρια ζώα, θηριοδομαστής. Μπορείτε να μείνετε και αυτό.
0: Μαρία μου, είσαι και μανούλα?
2: Είμαι και μανούλα, έχω μια κόρη 14 ετών.
0: Ναι.
2: Στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
2: Μονακοπαίδια.
0: Τι έχεις καταλάβει, ετοιμάζει τίποτα για την Κυριακή?
2: Κάθε χρόνο και εγώ κάνω στη μαμά μου και η κόρη μου κάνει σε μένα.
0: Και ωραία.
3: Να πω λίγο κάτι.
2: Με
3: το που είπε η Μαρία ότι είναι εκπαιδευτικός, εγώ ξαφνικά της μιλάω στον πληθυντικό, ενώ σε όλους μιλάω στον ελληνικό εδώ πέρα. Να σου πω, Μαρία, είσαι στο Λύκειο. Μου ακούγεσαι για φιλόλογος, λέω ψέματα?
2: Όλοι και από κοντά να με δουν, όχι μόνο από τη φωνή μου, από τη μουσούδα μου, όλοι είμαι φιλόλογος. Δεν είμαι. Είμαι οικονομολόγος.
3: Οικονομολόγος?
2: Ναι.
3: ΑΟΔΕ και τέτοια.
2: Ακριβώς. Ναι, το ΑΟΔΕ έχει καταργηθεί. Έχουμε το άλλο που λέγεται ΑΟΔ, που είναι για την κατεύθυνση στην τρίτη ηλικίου και να μάθουμε στην πρώτη ηλικίου πολιτική παιδεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία μου, θα τα ξεχάσεις λίγο όλα αυτά τώρα εδώ, γιατί θα παίξουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα με το γράμμα Κ. Και αν κερδίσεις, κερδίζεις και δώρο επιταγή για τον Απολυτίβο.
3: Να Απολυτίβο 30 ευρώ για να πας εκεί πέρα στη Μαρίνα Φλίσμου να απολαύσεις τις πιτσούλες, τις μακαρονάδες, το αντιπάστι σου, τα ωραία που έχει εκεί πέρα.
0: Μήπως να το γιορτάσετε και την Κυριακή με την κορούλα, λοιπόν.
2: Πολύ όμορφη.
0: Να ρίξουμε χρονόμετρο.
2: Τέλεια, να το ρίξουμε.
0: Φύγαμε με το γράμμα Κ. Ένα όνομα.
2: Κώστας.
3: Είδος στεριού.
2: Μπούντα. Όχι, κασέρι.
0: Ένα φυτό.
2: Κάκτος.
3: Με αυτό πίνεις φραπέ και φρέντο εσπρέσο.
2: Καλαμάκι.
0: Ένα ζωάκι.
2: Ταμπουρό.
3: Μια χώρα.
2: Καναδάς.
0: Ρίχνει νερό στη λεκάνη της τουαλέτας.
2: Καραζανάκι.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Κυπουρός.
0: Η κραυγή του κόκορα.
2: Κρακ.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Αντικείμενο καρέκλα.
3: Εγώ ήθελα να σε ακούσω να μου κάνεις...
0: Εγώ θέλω να γνωρίσω τον κόκορα που κάνει κρακ. Οπωσδήποτε θέλω να τον γνωρίσω. Λοιπόν, μπαράκι μου, συγχαρητήρια, κέρδισες. Να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να χαίρεσαι την κορούλα σου. Πες και σε αυτά τα λεμάλια που θα πας τώρα εκεί πέρα να αγαπάνε την μανούλα τους και να τις πάρουν λουλούδι την Κυριακή.
3: Και μια καλημέρα από το πρωινό του Kiss να τους πεις στα λεμάλια, στα θηρία τα δάμαστα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου, γεια.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Κι 92,9.
1: Παρέμε
0: τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι μία ανάσα πριν τις 8.
1: Δεν γίνεται να μην πω το λέλε όταν ακούω Σακίρα, σε παρακαλώ.
0: Επειδή και εγώ αυτό παθαίνω, παθαίνω με τους διαγωνισμούς του Κι 92,9. Θέλω να πάτε τώρα όμως στο Instagram του Κι και να κάνετε ένα follow. Γιατί μάνι θα σας πούμε ένα δεύτερο διαγωνισμό που τρέχει.
1: Τρέχει διαγωνισμάρα από την Clarity Pro, η οποία δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό βιολογικό καθαρισμό, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, με έμφαση στην υγιεινή, τη φρεσκάδα και την ασφαλή απομάκρυνση ρήπων, χωρίς επιβλαβή χημικά. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, λοιπόν, εμείς εδώ στο 92,9 και συγκεκριμένα στο Instagram, προσφέρουμε ως δώρο έναν πλήρη βιολογικό καθαρισμό επίπλων σπιτιού στον τυχερό νικητή. Και η υπηρεσία φυσικά περιλαμβάνει καθαρισμό καναπέδων, στρωμάτων, πολυθρόνων, καρεκλών και γενικά υφασμάτινων επιφανειών.
0: Τι καλύτερο, λοιπόν, για αυτή την εποχή, έτσι, αυτή τη μεταβατική εποχή που βγαίνουμε από το χειμώνα και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, να ανανεώσουμε τα έπιπλά μας, λοιπόν, με ένα βιολογικό καθαρισμό από την Clarity Pro και το φίλο το Φίλιππο, ο οποίος θα έρθει σπίτι σας και κυριολεκτικά θα το καθαρίσει από τα έγκατα του επίπλου. Μπείτε, λοιπόν, στο Instagram του Kiss 92,9, ακολουθήστε τα βήματα και πάρτε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό που εξασφαλίσαμε για εσάς και μόνο. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Μαΐου και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στις 15 Μαΐου, που αλλού, εδώ στο Breakfast Show με τη Ζωή και εμένα.
1: Μην ξεχνάτε τώρα, παιδιά μου, καλά, στα νέα του δρόμου, ότι έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύραγγα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, λόγω έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Σου λέει μέχρι τις 20 Μαΐου θα κρατήσει αυτό. Να έχετε στο νου σας ότι αυτό θα κρατήσει αρκετά.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνα.
0: Εντάξει, καλό είναι σιγά-σιγά ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει να τη φτιάχνουμε, αν και είναι πολλές εκκρεμότητες. Ας ξεκινήσουμε από τη σύραγγα.
1: Ειδικά προς τα εκεί που είναι κάτι γέφυρες ετοιμοθάνατες.
0: Αυτές οι γέφυρες θέλουν προσοχή. Μια καλή αρχή είναι αυτή. Έχετε στο νου σας, λοιπόν, ότι μέχρι τις 20 του μήνα θα έχει εκεί πέρα λίγο προσοχή.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά. Coupons.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Φέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 3 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του λαού επιτυχίες. Είμαστε εδώ, Έλενα Παπαρίζου είναι στην παρέα μας.
1: Teardrops. Και παιδιά, έρχεται το Day Tour of Hellas. Το Day Tour of Hellas έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν μέσα σε 5 μέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους, διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας.
0: Από τις 6 λοιπόν μέχρι τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό στην Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellaspavlatour.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Πολύ ωραίος καιρός θα είναι σήμερα, παιδιά. Απλά υπάρχει ένα σύννεφο, ένα φίλτρο πάνω από τον ουρανό, που είναι ένα φίλτρο μουντραμάρας, γιατί θα έχει σκόνη. Η ζωή το είπε για τη σκόνη, δεν το έχω πει εγώ. Αλλά είναι μουντός ο καιρός. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω απ' έξω, αλλά δεν είναι κακοκαιριά. Είναι καλοκαιριά.
1: Είναι καλά κεριά, είναι τα κεριά που μυρίζουν ωραία δηλαδή.
0: 22, 23, μπορεί και 24 βαθμούς Κελσίου να πιάσει, αλλά από αύριο ο ήλιος ξανά στην παρέα μας.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι 26 θα πιάσει.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα, ναι, έτσι το βλέπω.
0: Ξέρεις τι, επειδή ο ήλιος δεν τον αφήνει αυτό το σύννεφο τον ήλιο να βγει, νομίζω ότι δεν θα χτυπήσει τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ναι, αλλά θα χτυπάει ήδη την ατμόσφαιρα από πάνω και τα σύννεφα θα βγάλουν ωραία ζέστη.
0: Ωραία υγρασία. Φοβάμαι ότι θα έχει υγρασία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι παλεύονται σχετικά. Εντάξει, δεν είναι όπως είναι καθημερινά. Η Παρασκευή είναι λίγο κουτσοπαρασκευή. Να σας πω ότι ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία και στην Άνοδο και στην Κάθοδο έχει κινησούλα. Η Αττική Οδός από το ύψος του. Βασικά εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης γίνεται λίγο τσιριμπύρι. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας στην Άνοδο έχει λίγη κινησούλα. Λίγη, πολύ κινησούλα. Εκεί στο Νέο Ψυχικό γίνεται, μιλάμε, μεγάλος χαμός. Αυτά για την ώρα.
0: Σας θυμίζουμε για άλλη μια φορά, επειδή είναι Παρασκευή και εμείς το Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε εδώ. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η μέρα της Μανούλας. Συντονιστείτε όλοι σας εκεί έξω να ετοιμάσετε κάτι μικρό, μεγάλο, αναλόγως τι μπορεί ο καθένας και τι θέλει και τι νιώθει ότι η μαμά του θα χαρεί πολύ. Να ετοιμάσετε μια εκπληξούλα στις μανούλες σας την Κυριακή. Είναι η μέρα της μανούλας, την Κυριακή. Μην το ξεχάσετε.
1: Και αν δεν σας αντέχει η μητέρα σας, κάντε της δώρο την απουσία σας. Όχι, εντάξει, πλέκα κάνω. Με αντέχει η μανούλα μου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,1.

0: 8 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τι γίνεται, παιδιά, έχετε ξυπνήσει? Για ξεκινάτε. Μου έχετε χαλαρώσει λίγο στο Viber και δεν μ' αρέσει.
1: Τώρα
0: λίγο
1: θα ξεχαλαρώσουν, θα σου ξεχαλαρώσω εγώ.
0: 6-9-42-9-29-9-29. Για συνεχίστε να στέλνετε, γιατί λίγο να μην σας το πω, τσουπ, μας αφήνετε. Και εμείς εδώ είμαστε μόνοι, μόνο χούλια. Τι θα γίνει?
1: Πραγματικά, ο ένας με τον άλλον πόσο να αντέξουμε. Λοιπόν, ετοιμάστε όντως τα δαχτυλάκια σας να μας στείλετε στο 6-9-42-9-29-9-29, γιατί έχω μια σοβαρή απορία. Εσείς όταν ακούτε κάποιον να μασουλάει ή να κάνει ήχους γενικότερα με το στόμα, τύπου αυτός ή σαν τον Αργύρη, ας πούμε, που κάνει...
0: Εγώ δεν πασάω. Α, αυτό είναι μετά, γιατί έχω κενά στα δόντια, ρε
1: παιδί. Ο Αργύρης μου κάνεις για...
0: Ναι,
1: όταν... Μπορείς, γιατί το κάνεις και μέσα στα αυτή μου συνήθως. Γιατί όταν μοντάρω μου το κάνεις αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το κάνω, το τσιμπάω λίγο όταν το κάνω, γιατί ξέρω ότι σε ενοχλεί.
1: Και θέλω να σου ρίξω αγκονιά. Λοιπόν, είναι δείγμα υψηλής νοημοσύνης το να σε ενοχλεί ο ήχος που κάνει ένας άνθρωπος που είναι δίπλα σου, ή που αναπνέει, ή που ρουθουνίζει, ή που μασουλάει.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι έχει να κάνει η πρόθεση και έχει να κάνει και ο τρόπος που το κάνεις. Έχω δει άνθρωπο που τρώει σούπα και ειλικρινά θέλω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο όλο και να τον καταθέσω πάνω στο τραπέζι, και έχω δει και άνθρωπο που απολαμβάνει απλά το φαΐ του. Αυτό δεν με ενοχλεί.
1: Κοίτα, εμένα κάποιοι ήχοι μου φαίνονται πάρα πολύ cute, ας πούμε. Κάποια tic που μπορεί να έχει.
0: Όπως...
1: Τέλος πάντων, θα σου εξηγήσω μετά. Θέλω λίγο να σου πω γι' αυτό. Γιατί αυτό έχει ονομασία όταν σε ενοχλεί να ακούς άνθρωπο να μασάει.
0: Πώς λέγεται?
1: Ονομάζεται μισοφωνία, Αργύρη μου. Αμέσως μαθαίνω εδώ πέρα πολύ σημαντικά πράγματα. Η μισοφωνία, λοιπόν, έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση. Το μυαλό του ανθρώπου που έχει μισοφωνία εντοπίζει λεπτομέρειες που οι άλλοι τις αγνοούν, και έτσι την επόμενη φορά που θα ενοχληθείς, εγώ δηλαδή που ενοχλούμε από τέτοιους ήχους, θυμίσου ότι ίσως λειτουργείς σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα, εγώ που δεν ενοχλούμε δηλαδή από σένα, που κάνεις άλλους 850 ήχους.
1: Τι ήχο κάνω?
0: Είμαι αμόρφωτος και εσύ...
1: κάνω?
0: Τι ήχο
1: κάνω που σε ενοχλεί?
0: Θες να μιλήσω?
1: Αυτό που πας να πεις δεν το κάνω ποτέ στη ζωή
0: μου. Το κάνεις συνέχεια.
1: Ποτέ, τι κάνω?
0: Όταν κάθεσαι δίπλα μου σου φεύγουνε.
1: Τι? Αργύρι, ούτε καν. Μπορώ να παραδεχτώ ότι είμαι μια γυναίκα της οποίας το έντερο λειτουργεί ρολόι. Πηγαίνω στην τουαλέτα συχνά. Αλλά ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Και να πάρει τηλέφωνο η αδερφή μου τώρα να σου το πει, που έμενε μαζί μου 20 χρόνια. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αφήσει αυτό τον ήχο μπροστά σε άλλον άνθρωπο. Ποτέ μου.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Δεν μπορώ να δεχτώ πραγματικά, ακόμη δηλαδή, ακόμη το σκέφτομαι και τρέμω, που με συκοφαντείς χωρίς κανένα λόγο στους ακροατές των 92,9 που εγώ τέτοιο δικαίωμα δεν έχω δώσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Παιδιά, κόντεψα να πεθάνω. Ειλικρινά, πεταχτήκαν από όλες τις πόρτες του στούντιο εδώ πέρα, ηχολήπτες, πράγματα, εδώ χαμός. Και τα μηνύματά σας βέβαια στο Viber.
0: Πού θα με πεις εμένα.
1: Τίποτα δεν σε είπα.
0: Αερόστατο. Άντε στο καλό.
1: 8 και 4 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είμαστε εδώ για να δούμε και να έτσι συζητήσουμε διάφορες παράξενες ειδήσεις από τον κόσμο.
0: Θα σε πάω τώρα λοιπόν στο Avatar. Το Avatar, όσοι το έχετε δει.
1: Την πρώτη ταινία είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Στη δεύτερη ταινία βαρέθηκα.
0: Όχι, είχα πέσει σινεμά, δεν ήξερα ότι ήταν 3,5 ώρες αργύρι μου. Μιλάμε, μπαίνω μέσα και πέρναγε, ώρα πέρναγε. Λέω Παναγία, πότε θα τελειώσει, ήταν Οδύσσια. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι μια τεράστια παραγωγή που έχει κάνει ο James Cameron, είναι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και θέλω όμως να σου πω ότι έχει ξεσπάσει μια νομική διαμάχη γύρω από αυτή την κινηματογραφική επιτυχία.
1: Ναι.
0: Καθώς μια ηθοποιός, η Κιουριάνκα Κίλτσερ, συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά.
1: Παίζει στην ταινία η συγκεκριμένη.
0: Όχι, δεν παίζει την ταινία. Κατέθεσε αγωγή εις βάρος του σκηνοθέτη James Cameron και της Walt Disney Company, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια τα χαρακτηριστικά του προσώπου της για τη δημιουργία της ηρωίδας που παίζει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο Cameron φέρεται να εμπνεύστηκε από την εμφάνισή της αφού την είδε σε διαφημιστική καταχώρηση των Los Angeles Times για την ταινία The New World του Terrence Malick.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή αυτή τι είναι μπλε.
0: Όχι, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ρε Σιαργή, τι στρομφάκια, στα στρομφάκια ζούμε και είναι μπλε. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
1: Δηλαδή το σχήμα των ματιών της, τα χείλια της.
0: Η μύτη της, τα χείλια της, το σχήμα των ματιών της κτλ. Και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός γιατί ουσιαστικά τον κατηγορεί ότι ξεπέρασε τη βιομετρική ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά μιας νεαρής ηθαγενούς γυναίκας για μια κινηματογραφική σειρά που απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα πιστεύεις ότι σε αυτή τη δικαστική διαμάχη θα βγει άκρη?
0: Μακάρι να βγει άκρη.
1: Πώς θα αποδειχτεί αυτό?
0: Νομίζω ότι είναι αυτά που, αν είναι η ίδια αυτή με αυτή που παίζει στο Avatar, αφού ενώ δεν είναι μια άγνωστη που ξαφνικά ξύπνησε στο σπίτι της και είπε εμένα είδε ο James
1: Cameron. Εσύ πιστεύεις πραγματικά δηλαδή ότι ο James Cameron έκατσε και αντέγραψε αυτή την κοπέλα? Με αυτή τη λογική ξεκίνησε δηλαδή να φτιαχτεί αυτή η ταινία?
0: Μπορεί να την είδε και να εμπνεύστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Να σου πω κάτι, τώρα που το λες.
0: Και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά είναι δηλαδή ένα πακέτο, δεν είναι μόνο το πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Σου έχει συμβεί, θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, όχι, θα κάνω κι εγώ τότε μια αγωγή, έστω και χρόνια μετά πολλά. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να βγάλω κανένα. Στη Φίνος Φιλμ, γιατί στο Κάτι να καίει με τη Ρένα Βλαχοπούλου τη λέγανε Αγγέλου. Στην ταινία, το ξέρεις αυτό? Οικογένεια Αγγέλου. Όχι, δεν θα βγάλω τίποτα. Δεν
0: λοιπόν,
1: θα,
0: θα βγάλει τίποτα. Άμα θέλει να βγάλει κάτι, να πα να κάνει μήνυση στα στρουμφάκια, γιατί ο Δρακουμέλ είναι ίδιος με σένα, Αργύρι μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα το κέφι, τι να πω. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Πίστευα.
1: Είμαι σίγουρη, πολλά μπορείς να πιστέψεις, αλλά θα σου πω κάτι απίστευτο και πολύ σοβαρό και πολύ. Δηλαδή, εμένα αυτό το πράγμα με βγάζει κυριολεκτικά από τα ρούχα μου. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε τη δημιουργία deepfake εικόνων γυμνών ενηλίκων και παιδιών.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, το AI τώρα, αυτό το πράγμα που γίνεται, που δημιουργούν εικόνες, ρε παιδί μου. Π.χ. Βλέπω τον Αργύρη Αγγέλου, μου αρέσει πάρα πολύ. Ας φτιάξω μία φωτογραφία. Πού θα ήταν, πώς θα ήταν αν ήταν γυμνός ή σε άλλες καταστάσεις, τέλος πάντων πιο περίεργες. Και το χειρότερο είναι, πες πάστο, που δεν το, σε καμία περίπτωση δεν μου φαίνεται normal, ναι. Αλλά με τους ενήλικες. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται
0: για τα παιδιά,
1: μπορεί να με εξοργήσει πάρα πολύ. Και να σου πω ότι αυτό ξεκίνησε γιατί στην πλατφόρμα του Elon Musk, το αντίστοιχο AI του, το Grok, γινόταν χαμός από τέτοιες φωτογραφίες και είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να το δημιουργήσουν κανονικότατα.
0: Το δημιουργούσε το ίδιο
1: φυσικά,
0: το AI.
1: Φυσικά μπορείς να το δημιουργήσεις εσύ,
0: ναι,
1: με τη χρήση του AI.
0: Η συγκεκριμένη πλατφόρμα το έφτιαχνε κιόλας.
1: Φυσικά, η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ανεξέλεγκτη. Δεν είναι όπως είναι το ChatGPT που θα σου πει «Συγγνώμη, Αργύρη μου, δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου ζήτησες για τον τάδε λόγο».
0: Okay.
1: Το Grok τα κάνει όλα.
0: Και συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει, μάλιστα, καθόλου. Και επιτέλους θα μπει ένας φραγμός σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι. Σκέψου πόσα παιδιά στα σχολεία,
0: αυτό
1: πούμε.
0: Θα σου έλεγα τώρα, ότι πρόσφατα είχα δει ένα ρεπορτάζ, νομίζω στις ειδήσεις ήταν ή το είχα διαβάσει στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι, ότι σε ελληνικό σχολείο.
1: Το έχουμε πει και εδώ.
0: Κάποια παιδιά είχαν φτιάξει μια συμμαθήτριά τους αντίστοιχες γυμνές φωτογραφίες και τις κυκλοφορούσαν στην τάξη και το κορίτσι αυτό έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.
1: Ναι, είναι δραματικό.
0: Και ευτυχώς οι γονείς του το προλάβανε στο τσακ και κινηθήκανε με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και το φροντίσανε. Θέλω να πω ότι δεν. Όχι, δεν έχει πλάκα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τόσο καιρό τα επιτρέπανε να δημιουργούνται τέτοια πράγματα.
1: Ξέρεις
0: από τέτοιου είδους πλατφόρμες.
1: Αυτό το θέμα του Elon Musk, ας πούμε, λέει η ελευθερία του λόγου. Και καλά, προασπίζεται την ελευθερία του λόγου. Ναι. Τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε αυτό. Δεν είναι, ρε παιδιά, όλα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα τα πράγματα στην ελευθερία του λόγου. Αυτό δεν είναι ελευθερία του λόγου.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι κακοποίηση. Ξεκάθαρη κακοποίηση.
0: Ξεκάθαρη.
1: Η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε S-House Won't Forget You, μόνο εδώ στο 92,9 και.
0: Το συγχύσατε το κορίτσι.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's tonight επιτυχίες. 8:26 δείχνει το ρολόι του Kiss και για να δούμε ποιος από εσάς άκουγε χθες και έχει όλες τις απαντήσεις έτοιμες, γιατί σε πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και ο παίκτης ή παίκτρια που θα κληρωθεί να έρθει εδώ στον αέρα του Kiss και να διεκδικήσει το 10ο χιλιάρικο, αν άκουγε χθες Kiss 92,9, έχει όλες τις απαντήσεις. Θα γίνει, για να δούμε σε πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
2: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
6: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Επιμένει.
9: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
8: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
1: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Είναι Παρασκευούλα, είναι 8 Μαΐου και θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας.
1: Φορώντας VR θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στον παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε κι εσείς λοιπόν την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
0: Λοιπόν παιδιά, έχουμε να σας πούμε δύο ειδησούλες που έτσι είναι ωραία. Είναι ωραία να φτιάχνετε πράγματα καινούργια, οι χώροι δραστηριότητας, άθλησης, οτιδήποτε. Λοιπόν, έτοιμο να καλύψει τις αυξημένες αθλητικές ανάγκες της πόλης, αφού τοποθετηθούν και οι μπασκέτες, θα είναι σε λίγες μέρες το νέο γήπεδο προπονητήριο τύπου Μπαλόνι που εγκατέστησε ο Δήμος Νέας Σμύρνης στην οδό Ραϊδεστού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αθλητική εγκατάσταση θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως προπονητήριο, προσφέροντας λύση στις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων της πόλης και των δημοτών. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα για τοποθέτηση εξεδρών 30-40 ατόμων σε μελλοντικό χρόνο, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο για την τελετή των αγώνων στο χώρο.
1: Παράλληλα, στο Άλσο της Νέας Σμύρνης, το λατρεύω το Άλσο της Νέας Σμύρνης, βρίσκονται σε πορεία πλήρους αποκατάστασης οι εσωτερικές διαδρομές. Δηλαδή, που έχει τα δρομάκια και αυτά. Οπότε θα είναι πλέον πολύ εύκολο, θα έχει και σύγχρονες εγκαταστάσεις και θα είναι φανταστικό.
0: Είναι πολύ ωραία να περιποιούνται έτσι τα άλση μέσα στην πόλη, γιατί και στο πεδίο του Άρεος, από τότε που το φτιάξανε, είναι ένας χώρος που πάει ο κόσμος σκυλιά του βόλτα, πάει τρέχει, κάνει τζόγκιν. Οπότε είναι πνεύμονες ανάσας μέσα στην πόλη.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα βγει ο νικητής ή ο άνθρωπος που κληρώθηκε. Αχ, μήπως είναι σημάδι αυτό.
0: Η Ρέα. Γυναίκα είναι.
1: Την είπα νικήτρια όμως τη Ρέα. Λες να θα πάρει τα 1000 ευρώ.
0: Για να δούμε, Ρέα, μας ακούς.
1: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Έτσι.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την παίκτρια που έχει κληρωθεί σήμερα για να διεκδικήσει το 10ο χιλιάρικο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παίζοντας 1000 ευρώ το λεπτό. Και αυτή είναι η Ρέα. Καλημέρα, Ρέα.
1: Καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα, Ζωή.
2: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου, αγαπημένη?
1: Ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο.
0: Μάλιστα. Τι λες, θα κεράσουμε γλυκά στο γραφείο σήμερα?
1: Αχ, μακάρι, παιδιά. Μακάρι.
0: Αυτό το αχ που λένε όλοι όταν τους το λέω αυτό. Αχ, μακάρι.
2: Αχ, αυτό το 1000
1: ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Ξέρεις ότι έχουμε δώσει 9.000 ευρώ μέχρι τώρα?
1: Το ξέρω, ναι.
2: Φέτος μόνο,
0: φέτος
2: έτσι.
0: Μόνο βέβαια.
2: Φέτος έχουμε δώσει, ναι, τόσα.
0: Να σου πω, αγαπημένη, εχθές άκουγες Kiss καθόλου? Γιατί εχθές, ξέρεις, η παραγωγή δώσανε όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα. Εσύ άκουσες καμία?
1: Αχ, όχι. Χθες είχα κάτι συναντήσεις και δεν άκουσα.
2: Αυτό το γραφείο κάνεις. Και οι συναντήσεις θα μας φάνε.
0: Αυτά θα σας φάνε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη, έτσι?
1: Ναι, θα προσπαθήσω, παιδιά. Ό,τι μπορούμε, θα κάνουμε.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε?
1: Άλλη.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να δώσω χρονόμετρο, είσαι έτοιμη?
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ρέα μου, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024?
1: Άλλη.
0: Ποιος Έλληνας αθλητής του στίβου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024?
1: Ο Τεντόγλου.
0: Πώς ονομαζόταν η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου?
1: Ολυμπιάδα.
0: Ο σύνδεσμος Ι είναι διαζευτικός ή αιτιολογικός?
1: Διαζευτικός.
0: Πώς λένε το μικρό ελεφαντάκι με τα τεράστια αυτιά που μπορεί να, και να πετάξει?
1: Ντάμπο.
0: Πώς λέγεται το σχήμα που μοιάζει με αυγό?
1: Ο Ιδές.
0: Από ποια χώρα προέρχεται το μουσικό είδος ρέγγε?
1: Άλλη.
0: Ποια πρωτεύουσα διαρρέει ο ποταμός Τάμεσης?
1: Λονδίνο.
0: Πώς λέγεται η δύναμη που μας κρατάει στο έδαφος?
1: Βαρύτητα.
0: Ποιος ζωγράφισε την οροφή του Καπέλα Σιξτίνα?
1: Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
2: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όχι,
0: μιλάς καθόλου, βρήκε την Ολυμπιάδα.
2: Καλέ,
0: δηλαδή πραγματικά.
2: Καλέ, έχω σοκαριστεί που ήξερε αυτό το όνομα. Ενώ ότι είμαι σοκαρισμένη, δεν το είπα για να...
1: Παιδιά, από το άγχος μου τα μισά τα ήξερε και δεν μου ερχόντουσαν.
0: Ναι, ναι, για τη ζωή, γιατί... το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, αν τη ρώταγε, σου έλεγε ότι είναι συνθέτης Βανδύ.
2: Θα μπορούσε. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο συνθέτης ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος? Ναι, λοιπόν, να σου πούμε, καταρχάς είναι πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα
0: είσαι.
2: Πολύ καλή.
0: Και... αν μας είχες ακούσει λίγο εχθές και είχες πάρει καμιά δυο απαντησούλες, θα ήσουν λουκουμάκι.
2: Πραγματικά, γιατί σκέψου τώρα ότι η πρώτη ερώτηση, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024, ήταν.
1: Παρίσι,
2: η Παρίσι. Και δεν μας το είπες, ναι, αλλά μας είπες μετά το Τεντόγλου που κέρδισε στο Παρίσι το 2024.
1: Ναι, ναι, παιδιά, αγχώθηκα.
2: Επίσης, η ρέγγε έρχεται από την Τζαμάικα. Τζαμέικα! You know?
1: Ναι.
2: Και αυτός που ζωγράφησε την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα είναι ο Μιχαήλ Άγγελος.
1: Αχ, αυτούς τους δύο.
0: Αχ, αυτούς τους δύο.
2: Αυτοί σε φάγανε, η τέχνη σε έφαγε και ο αθλητισμός.
0: Σε φάγανε μπαμπέσικα, ρέα μου. Λοιπόν,
1: παρόλα
0: αυτά, ήσουν εξαιρετική παίκτρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες πάντα. Και αφού πήγε κουβά στα 1000 ευρώ το λεπτό, πάμε εκεί που είμαστε φαβοροί. Πού πάμε?
1: Eurovision News.
0: Έτσι. Και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταλληλότερο άνθρωπο στον αέρα του Kiss 92,9 από τον Ζήση, από τον It's Me Ζήση στα social media, που το περιεχόμενό του έχει να κάνει αποκλειστικά με Eurovision. Και λίγο, μια ανάσα πριν φύγει για τη Βιέννη αύριο το πρωί για να παρακολουθήσει τα πάντα και να είναι εκεί τα μάτια και τα αυτιά του Kiss 92,9, είναι εδώ για να μας πει όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Καλημέρα, Ζήση μας.
2: Καλημέρα, Αργύρη, καλημέρα, Ζωή, πώς είστε?
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε να μας πεις όλα αυτά που έχεις να μας πεις, γιατί πραγματικά έχω δει στα social media αυτές τις μέρες να γίνεται χαμός κάτω από το βίντεο που ανέβηκε με το απόσπασμα του Ακύλα.
0: Τι γίνεται, Ζήση, για πες μας αντιδράσεις.
2: Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, σχολιάζουν ότι το σημείο το οποίο βγήκε από το τραγούδι δεν είναι το πιο δυνατό.
0: Κάθε χρόνο έτσι γίνεται.
2: Ναι, αλλά εγώ αυτό το οποίο ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν έχει καμία σημασία τα 30 δευτερόλεπτα. Επίτηδες θεωρώ ότι έχει γίνει αυτό.
0: Εννοείται.
2: Η εμφάνιση θα είναι πολύ διαφορετική γενικά. Και επίσης να πούμε ότι είναι πρόβες, δηλαδή δεν θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτό.
0: Συγγνώμη, πέρυσι δεν ήταν με την Κλαβδία που είχαν λυσάξει όλοι μετά το πρώτο βίντεο που είχε βγει ότι φαίνεται το καλώδιο και ντροπή στην Ελλάδα με το που φαίνεται ένα καλώδιο.
3: Δυνατό.
0: Το θυμάσαι πέρυσι τι γινότανε?
2: Ναι, και λέγανε ότι βγάλανε αυτό το σημείο που φαίνεται το καλώδιο, ενώ ήταν το πιο δυνατό σημείο του κομματιού αντικειμενικά.
0: Ακριβώς.
2: Και εν τέλει βγήκε έκτη. Οπότε εγώ δεν τα κοιτάω καν τα αρνητικά σχόλια όλη αυτή.
0: Παρόλα αυτά τα στοιχήματα, πώς είμαστε στα στοιχήματα?
2: Τα στοιχήματα παραμένουμε στη δεύτερη θέση. Έχουμε πέσει λίγο σε ποσοστό, δηλαδή από το 16 στο 14.
0: Okay.
2: Αλλά αυτό είναι λογικό τώρα. Αυτή την εβδομάδα τα στοιχήματα θα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια. Και εν τέλει δεν έχουν και μεγάλη σημασία στο τέλος.
0: Η Κύπριά μας,
3: η Αντιγόνη.
2: Η Αντιγόνη είναι νομίζω στη 10η θέση. Σήμερα είναι η δεύτερη τεχνική της πρόβα, όπου θα έχουμε και τα 32 της Κύπρου.
0: Ναι, είδαμε τις φωτογραφίες, εντυπωσιακότατη ήταν.
2: Εντυπωσιακή, ναι. Απλά γενικά για όλες τις συμμετοχές, οι φωτογραφίες, επειδή είναι φωτογραφίες,
0: ναι,
2: λίγο παραπλανούν τον κόσμο.
0: Okay.
2: Okay. Δηλαδή δεν είναι. Θεωρώ ότι θα έχει κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση. Και γενικότερα είμαι πολύ αισιόδοξος για τη φετινή διοργάνωση και για την Κύπρο και για την Ελλάδα.
0: Την είδα παρόλα αυτά, έχει βάλει μαλλιά,
3: ναι,
0: πολλά
3: καλέ,
0: μαλλιά.
3: Σακύρα, να σου πω ρε συζήσει, πότε είναι η ημιτελική και ο τελικός, γιατί τα έχω χάσει τώρα.
2: 12 Μαΐου είναι ο πρώτος ημιτελικός.
0: Η Τρίτη δηλαδή.
2: Ελλάδος.
0: Η Τρίτη, ναι.
2: Τρίτη, Πέμπτη, 14 είναι ο δεύτερος ημιτελικός, πάλι 10 η ώρα Ελλάδος.
0: Ωραία.
2: Και ο τελικός είναι Σάββατο στις 16, πάλι 10 η ώρα Ελλάδος.
3: Εμείς πότε είμαστε?
2: Στο πρώτο ημιτελικό είναι η Ελλάδα στην τέταρτη θέση της εμφάνισης και στον δεύτερο ημιτελικό είναι η Κύπρος, 8η της εμφάνισης.
0: Άρα την Τρίτη είναι ο Ακύλας μας, την Πέμπτη είναι η Αντιγόνη μας και το Σάββατο ευχόμαστε να συναντηθούν όλοι μαζί στον τελικό.
2: Και το Σάββατο θα είναι και οι δύο, ναι.
0: Λοιπόν, Ζήση, εσύ ετοιμάζεις βαλίτσες σήμερα, φεύγεις αύριο πρωί-πρωί, ε?
2: Τις έχω έτοιμες, ναι. Οπότε από Δευτέρα θα γίνει και η πρόβα η επίσημη που γίνεται, που θα τη δούμε όσοι θα είμαστε εκεί.
3: Αχ, τι ωραία.
2: Οπότε θα ξέρουμε πολλά πράγματα.
0: Ζήση, θα ξεκλέβεις λίγο έτσι μερικά λεπτάκια να βγαίνεις να μας λες νεάκι από εκεί που θα σε έχουμε ζωντανά εκεί, ε?
2: Εννοείται, κάθε
0: σε
2: μέρα.
0: Καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και στον κόσμο ότι αν θέλει να παρακολουθεί το τι γίνεται στην Eurovision, ο Ζήσης στο It's Me Ζήσης Instagram και TikTok, δεν υπάρχει άνθρωπος που βγάζει πιο φρέσκα τα νέα της Eurovision. Μπείτε να τον ακολουθήσετε και να τον παρακολουθείτε. Θα μάθετε τα πάντα. Ζήση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εις το επανειδήν.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλό ταξίδι. Γεια.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
6: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
7: Γιατί είστε θεότρελοι.
8: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου, είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, μία ανάσα πριν τις 9.
1: Και την άκουσες την ανάσα?
0: Αυτή, η τελευταία σου ανάσα ήταν πριν τις 9, γιατί στη 10 θα ζήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να σας πω για άλλη μια φορά, παιδιά, το τι ετοιμάζουμε εδώ για σας και τι παλεύουμε να φτιάξουμε εδώ για σας, για τους ακροατές του Kiss 92,9, που πραγματικά σταματημό δεν έχουμε. Τι Instagram σας λέμε, τι site του Kiss 92,9 σας λέμε, τι Kiss Summer World Concerts 2026 line-up σας λέμε, και εδώ θα μείνω.
1: Μα σας έχουμε στείλει ήδη στον Bruno Mars, σας έχουμε στείλει και στον Harry Styles και τώρα σας στέλνουμε, παιδιά, στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη για να δείτε live στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, Zara Larson, Lord, Florence and the Machine, με όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά από τον 92,9 Kiss.
0: Και με το ίδιο εισιτήριο θα δείτε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες πέρα από τον Teddy Swims και όλα πληρωμένα και τι άλλο θέλετε. Και όταν τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός έχουμε κι άλλα, γιατί αυτά κάνουμε εμείς εδώ στο Kiss 92,9.
1: Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο site του Kiss 929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Λοιπόν, και μιας και σας στείλουμε τώρα στον Teddy Swims,
1: θα ταξιδέψετε εκεί μακριά στη Μαδρίτη.
0: Θα ταξιδέψετε στη Μαδρίτη. Θα σας πω και άλλα ωφέλη που αυτά δεν είναι μέσα στα δώρα του διαγωνισμού για τον Teddy Swims. Είναι γενικά στα δώρα της ζωής. Όποιος ταξιδεύει ξανανιώνει, παιδιά. Το λέει η έρευνα.
1: Αλήθεια είναι αυτό? Γιατί ταξιδεύα συνέχεια?
0: Η καλύτερη αντιγύρανση, σου λέει, είναι τα ταξίδια. Μπορούν να σας κρατούν νέους και να σας βελτιώνουν την υγεία. Ακούς ζωή?
1: Ακούω.
0: Θα ζήσεις 1000 χρόνια. Έχεις γυρίσει την Ευρώπη, τουλάχιστον την έχεις
1: ορκώσει. Μόνο την Ευρώπη έχω γυρίσει. Εγώ θέλω να βγω και εκτός συνόρων. Θέλω να πάω μια Ασία. Θέλω να πάω μια Αφρική.
0: Μα βγεις Ασία και Αφρική, θα ζήσεις μέχρι τα 150 εσύ. Αυτό μας έλειπε. Μια νέα μελέτη, λοιπόν, αποκαλύπτει ότι τα ταξίδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εκπληκτικό ισχυρό εργαλείο για την αντιγύρανση. Οι ερευνητές εξέτασαν πως οι εμπειρίες επηρεάζουν τη φυσική φθορά του οργανισμού και διαπίστωσαν ότι τα καλά ταξίδια βοηθούν το σώμα να παραμείνει σε καλή κατάσταση και πιο ανθεκτικό.
1: Το καλό το περιποιημένο, όχι το ταξίδι που πας και ταλαιπωρείσαι και τσακώνεσαι και.
0: Αυτό λέει, ότι το κακό ταξίδι δημιουργεί αντίστροφα, σου ρουφάει το αίμα, σε σκευρώνει.
1: Δεν τα θέλω αυτό το ταξίδι.
0: Σε σαφρακιάζει αυτό το κακό ταξίδι.
1: Δεν θέλω άλλο σαφρακιάσμα, το κάνω ήδη μόνη μου.
0: Οπότε, κάντε ένα καλό ταξίδι και να σου πω ποια είναι τα καλά ταξίδια.
1: Ποια?
0: Τα φθηνά ταξίδια.
1: Συμφωνώ. Αυτά που πας για να φας.
0: Αυτά.
1: Για να πας να φας και τζάμπα κιόλα οριακά. Κάτι Ρουμανίες, κάτι τέτοια που είναι 5 ευρώ το πεντάστερο, το πεντάστερο εστιατόριο. Αυτά θέλω εγώ.
0: Αυτά είναι τα ταξίδια τα καλά που δεν βαραίνει την τσέπη, παιδιά, και περνάς και ωραία και να έχεις και μια καλή παρέα. Τι θες? Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου να περάσεις ωραία και μετά να πας σε ένα εστιατόριο.
1: Αν
0: να
1: έχεις καλή παρέα σε αυτό το δωμάτιο. Αχ, βρε Αργύρι μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoke. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 6 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες. Δεν μπορώ σήμερα, ειλικρινά.
1: Σήμερα νομίζω ότι είμαστε και δύο τελείωσε.
0: Είναι Παρασκευή, παιδιά, πάρτε το απόφαση. Και δεν ξέρω αν είστε σκεπτικοί σήμερα στο τι να παραγγείλετε, αλλά εγώ θα σας βρω τη λύση. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και πάρτε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Α, και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. DAY My Rewards Coupons, λοιπόν, για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Θέλω να σας πω λιγάκι ότι εγώ τόση ώρα νόμιζα ότι ήταν 10 παρά και έλεγα στον Αργύρη, λοιπόν, λέμε ζώδια.
0: Λέμε ζώδια, της λέω, Μαρία, τι ζώδια
1: καλέ, 9 παρά είναι ακόμη.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω για τον καιρό. Ήρθανε έτσι πολύ έγκυρες προβλέψεις απ' έξω. Τώρα κάθονται εδώ δίπλα μας και μας τα λένε όλα. Είναι σύννεφο. Είναι ένα σύννεφο σκόνη όλο αυτό.
1: Αυτό πρωί δεν σου λέω ότι είναι η αφρικανική σκόνη.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Το περίμενε να έρθει η Ελβίρα για να στο πει.
0: Μόνο η Ελβίρα ξέρει πραγματικά
1: Ελβίρα
0: τι είναι.
1: Ελβίρα Βουδούρη, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι ένα σύννεφο σκόνη εκεί έξω που το εισπνέουμε και όλο αυτό θα μπει μέσα στα πνευμόνια μας. Όσοι είστε αλλεργικοί, βοήθεια.
1: Βάλτε μάσκα βασικά. Ναι. Είναι μια καλή.
0: Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία θα είναι ψηλά, 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάει σήμερα και από αύριο, πρώτα ο Θεός, το σταυρό μας να κάνουμε, έρχονται 25-27 με ήλιο όμως.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κίνηση στους δρόμους είναι σε ένα σημείο λίγο απάλευτο. Να σας πω ότι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κουτσά στραβά την Νέα Ιωνία και στην Ανωδική στην κάθοδο έχει κινησούλα. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας στην άνοδο σε μια μεγάλη έκταση. Βασικά, σχεδόν όλη η Κηφισία στην άνοδο έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Η κάθοδος κάπως την παλεύει, λίγο εκεί στο ύψος του. Να σας πω ότι τη Νέα Φιλοθέη έχει κινησούλα στην κάθοδο. Επίσης, στο κέντρο μας. Η Συγκρού μια χαρά είναι. Η Αρδιτού όμως θα έχει βρει σκούρα.
0: Ναι.
1: Όπως και η Βασιλίση Σοφία.
0: Μη μου αγχώνεστε καθόλου όμως, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, με τις καλύτερες μουσικές, τους καλύτερους διαγωνισμούς, τα καλύτερα θέματα, το καλύτερο πρωινό του κόσμου εδώ στον Kiss 92,9 μόνο.

0: Με αυτά και μετά, αλλά 9 και 4 έφτασε το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, δεν έχω λόγια για τα μηνύματα στο Viber. Πραγματικά σήμερα έχετε δώσει ρέστα και γι' αυτό τώρα θα σας καλέσω όλους να ορίσουμε, μιας και είναι Παρασκευή, μία ημέρα τεμπελιάς. Τη βδομάδα. Άκου να δεις τώρα. Μια ημέρα τεμπελιά στη βδομάδα μπορεί να βοηθήσει τη μείωση του στρες και της υψηλής αρτηριακής πίεσης και να βοηθήσει τη βελτίωση της ψυχικής υγείας.
1: Μια μέρα εκτός από
0: τρελή, γιατί δεν έχεις ρεπό. Γι' αυτό είσαι τρελή.
1: Μια μέρα τεμπελιά συν το Σαββατοκυριακό.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να έχουμε τετραήμερη εργασία και την πέμπτη μέρα να καθόμαστε και να ράζουμε, να λιώνουμε στους καναπέδες και να κάνουμε όλα τα τεμπελικά ωραία πράγματα.
0: Δεν έχεις τακτοποιήσει το Σαββατοκύριακο ακόμα. Σου περισσεύουν δύο μέρες το πρόγραμμα που έχεις φτιάξει.
1: Το
0: κεφαλάκι σου.
1: Το ξέρω ότι θα το κάνω και αυτό.
0: Λοιπόν, και μπορεί αυτό που λέμε τώρα να μην είναι καμιά έρευνα που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες ή να βγει και από τα εργαστήρια ερευνών του Yale, αλλά είναι ένα μήνυμα πέρα για πέρα αληθινό, παιδιά, και είναι γεγονός. Ζούμε σε μια εποχή που η συνεχής δραστηριότητα και η παραγωγικότητα θεωρούνται δεδομένες. Αλλά στην πραγματικότητα το να σταματάμε για λίγο είναι απαραίτητο. Αφιέρωσε λοιπόν λίγο χρόνο στον εαυτό σου, χωρίς ενοχές, γιατί το να μην κάνεις τίποτα μία μέρα την εβδομάδα ρίχνει τα επίπεδα του στρες ζωή και βοηθά τον νευρικό σύστημα να ηρεμήσει.
1: Αργύρη, έχω τρομερή ιδέα.
0: Έλα μαζί μου λίγο. Βελτιώνει την ψυχική υγεία και προλαμβάνει το burnout. Ενισχύει τη δημιουργικότητα, καθώς το μυαλό χρειάζεται χρόνο εκτός λειτουργίας για να ανασυνταχθεί ζωή.
1: Ακούσε με, εγώ ψηφίζω 6 μέρες τεμπελιάς, μία μέρα δουλειάς. Αυτό είναι το ιδανικό. Να δουλεύουμε μία μέρα την εβδομάδα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό? Να ξυπνάμε κάθε πρωί. Όχουμε, ωραία. Πόσοι άνθρωποι είμαστε στην Ελλάδα? 11 εκατομμύρια.
0: Ξέρεις
1: τι μπορεί να γίνει? Να δουλεύει ένα την ημέρα.
0: Όχι, εγώ έχω να προτείνω κάτι άλλο.
1: Να είναι κάποιοι που δουλεύουν Δευτέρα,
0: όχι,
1: κάποιοι που δουλεύουν Τρίτη.
0: Στην έχω την λύση. Θα πέφτει σε χειμερή ανάρκη σαν τι αρκούδε.
1: Πάρα πολύ το θέλω.
0: Θα κοιμάσαι όλο το χειμώνα 6 μήνες. Δεν θα τρως, δεν θα πίνεις, δεν θα έχεις έξοδα. Θα ξυπνάς την άνοιξη, θα τεντώνεσαι, θα βγαίνεις προς έβρεση τροφής και μάλι θα ζεις στους 6 μήνες.
1: Φανταστικό. Φανταστικό. Σε ευχαριστώ, Αργύρη, για αυτή την ιδέα. Θα τη βάλω σε ισχύ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Τι ώρα λέει το ρολόι του Kiss, βρεσί Αργύρη, γιατί ώρα έχεις να μου πεις την ώρα?
0: 9:23.
1: Εκεί αποσυντονίστηκα εγώ.
0: Γιατί
1: δεν μου είπες την ώρα πριν και νόμιζα ότι κλείνουμε.
0: Να σου πω κάτι, εγώ ξυπνάω τα πρωινά και αν δεν μου πεις τι ώρα είναι μέχρι να συνέλθω, δεν ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί που μας ακούνε ξυπνάνε μαζί μας, θέλω να τους λέω ανά πάσα στιγμή τι ώρα είναι, αν έχει κανονίσει κανείς κάποιος δουλειά, αν έχει κανονίσει κούρεμα, χτένισμα, κάποια υποχρέωση, ψώνια, κάποιο courier, να ξέρει τι ώρα είναι όταν ξυπνάει.
1: Λοιπόν,
0: να ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Χασμουρήθηκες, εντάξει.
1: Χασμουρήθηκα, ναι. Εντάξει, ήθελα να ξογειωνωθεί ο εγκέφαλος. Εγώ γι' αυτό χασμουριέμαι, για να πάρω οξυγόνο. Λοιπόν, άκουσε με τώρα τι γίνεται εδώ πέρα στον κόσμο μας. Τα ύστερα του κόσμου συμβαίνουν πλέον.
0: Γίνεται.
1: Ήρθανε τα ρομπότ και θα μας παντρευτούν.
0: Τα ρομπότ ήρθανε σε σένα.
1: Τα ρομπότ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει μια έρευνα η οποία σου λέει ότι το 75% της Gen Z είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να παντρευτεί σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ το 83% δηλώνει ότι μπορεί να δημιουργήσει βαθιά σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βαθιά σύνδεση είναι και αυτή που έχει αναπτύξει εσύ, που δεν μπορεί να κουνηθεί αν δεν ρωτήσει το ChatGPT.
1: Όχι, άκουσε με λιγάκι. Εγώ το ChatGPT το χρησιμοποιώ μόνο για σοβαρά πράγματα.
0: Όπως.
1: Να σε κάνω. Δεν θυμάσαι που δείχνει να σου πει.
0: Με έχει κάνει ουρακοτάγκο, ρε παιδιά, και μου στείλε τη φωτογραφία να τη πω και μπράβο. Είναι δυνατόν.
1: Μου έχω κάνει πίθηκο. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το μέλλον του ρομαντισμού περνάει πάρα πολύ δύσκολα και γίνεται πλέον ψηφιακό, γιατί η Gen Z έχει και κατευθυνθεί προς τα εκεί. Δεν βγαίνουν, παιδί μου, τα παιδιά έξω να γνωρίσουν έναν άνθρωπο. Είναι πιο εύκολο να τα φτιάξεις με το AI, το οποίο θα σε αγαπάει εν ιδιωτελώς ούτως ή άλλως. Γιατί σου λέει, τι θες να ακούσεις, κοπελάρα μου, ότι είσαι πανέμορφη, θα σου το πω. Τι θες να σου πω, ότι σε αγαπώ τρελά, θα σου το πω. Δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας στη μέση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τις μέρες του Ίστρου, τι θα κάνει το AI?
1: Το AI, θέλω να σου πω ότι μπορεί να κάνει πράγματα που ούτε που μπορεί, θα σου πάρουν τα μυαλά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 90.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες πάντα. Και θέλεις να ταξιδέψεις με drone πάνω από ένα προορισμό της Αθήνας.
1: Ωραία, να σου πω, αγάπη μου, θα το συζητήσουμε μετά αυτό που θέλεις. Θέλω να μου πεις το ήξερες ότι πρώτα, μπορείς?
0: Μπορώ.
1: Το έχεις, ευχαριστώ.
2: Ήξερες ότι...
1: ούτε αυτό μπορείς?
0: Όχι.
1: Εντάξει, θα το πω εγώ λοιπόν. Αργύρι μου, στο θέμα μας τώρα, θέλω να σου πω ότι τα θηλυκά βατράχια, ναι, προσποιούνται το θάνατό τους για να αποφύγουν τα αρσενικά.
0: Εσύ, πόσο έξυπνα είναι τα ζώα τελικά.
1: Θέλουν ζευγάρωμα τα αρσενικά βατράχια και στην θηλυκιά βατραχίνα δεν τις κάνεις, δεν τις αρέσει. Ρε παιδί μου, ζηφάς, πω πάλι τώρα αυτός ο βρωμοβάτραχας ήρθε να μου την πέσει. Σου λέει τι κάνω, ξαπλώνω ανάσκελα και πέτω. Το παίζω ψόφιος κοριός. Και να ξέρεις ότι αυτή η αντίδραση έχει εξελιχθεί μέσα στη διάρκεια των χρόνων, γιατί ξεκίνησε σαν ένα απλό αστείο. Αλλά τα βατράχια, μην νομίζεις ότι δεν.
0: Εσύ, τα ζώα είναι πάρα πολύ
1: έξυπνα. Δεν μαθαίνουν και δεν.
0: Και επίσης το όχι σημαίνει όχι σε όλα τα. Σε όλα τα όντα πάνω σε αυτή τη γη.
1: Φυσικά. Και θέλω να σου πω ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους σκληρά τα αρσενικά για να βρουν ένα θηλυκό και τσακώνονται κιόλας κανονικότατα.
0: Και παρόλα αυτά μπορεί να.
1: Φαντάζομαι ότι έχει σκοτωθεί να είσαι βάτραχο, κουάξ, κουάξ, κουάξ, κουάξ. Δικιά μου, κουάξ, κουάξ, κουάξ.
0: Να φτάσει στην κόμενα εκεί μπροστά και να σου πει η βατραχίνα να σου κάνει
1: πέθανα.
0: Την ανοίξα.
1: Ναι. Αχ, το έχω κάνει αυτό σε ραντεβού.
0: Τι έχει κάνει?
1: Έχω κάνει ότι πέθανα και δεν πήγα ποτέ να ξέρει.
0: Πώ γίνεται να έκανε ότι πέθανε?
1: Έχω κάνει ότι. Τι να σου πω.
0: Στείλε κόλυβα.
1: Έχω βρει δικαιολογία. Ρε, εσύ, sorry, έκανα μπάνιο, γλίστρησα, χτύπησα το κεφάλι.
0: Χριστό και Παναγία.
1: Δεν είμαι καλή δικαιολογία.
0: Εγώ δεν τα κάνω αυτά, γιατί αυτά προκαλεί. Μπορεί η ουρανή να είναι ανοιχτή εκείνη την ώρα. Θέματα υγεία και τέτοια δεν προφασίζομαι ποτέ.
1: Τέλο πάντων.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Έξω μπορεί να είναι λίγο μουντός ο καιρός, αλλά μέσα γίνεται χαμός, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πολύ για την καλή σας διάθεση. Έχετε βοηθήσει πολύ στο να ανέβει και η δική μας διάθεση.
1: Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, τα μηνύματά σας είναι
0: φανταστικά.
1: Είστε ένας και ένας είστε.
0: Θέλεις λοιπόν να ταξιδέψεις με drone πάνω από ένα προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Ελλήνικο Πάρκ και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το Διελλήνικο να ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα, τώρα μπορείς να ανακαλύψεις έναν τόπο ανοιχτό για όλους με μία επίσκεψη μόνο στο Golden Hall.
1: Το The Ellinikon Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους.
0: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σήμερα η Σελήνη στον Υδροχό ευνοεί πρωτοβουλίες, ιδέες και ξαφνικές εξελίξεις. Το τρίγωνο με ουρανό και η σύνοδος του με Πλούτονα φέρνουν δυναμικές αλλαγές στους διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
1: Καλά, γι' αυτό έχω πάθει σήμερα παράκρουση, γιατί είναι η Σελήνη στο ζώδιό μου.
0: Πάμε αναλυτικά λοιπόν να δούμε τι θα μας συμβεί. Φίλε Κρύε, θα νιώσεις μια ξαφνική ανάγκη να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κυνηγήσεις ένα όνειρο που θεωρούσες ακατόρθωτο.
1: Ταύρε μου, θα νιώσεις πιο απελευθερωμένος από παλιά πρότυπα. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα μαλακώνει τις γωνίες και σε βοηθάει να δεις τα πράγματα με μεγαλύτερη κατανόηση.
0: Φίλε συνάδελφε Δίδυμε, αυτό μεταφράζεται σε ξαφνικές ειδήσεις, ταξίδια της τελευταίας στιγμής και μια νέα γνώση που θα κτίσει στον κόσμο, παιδιά!
1: Άμα μας κατακτήσει ο Αγγέλ, τη βάψαμε. Καρκίνε μου, το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική λύση σε ένα κληρονομικό ή γραφειοκρατικό ζήτημα που σε απασχολούσε καιρό.
0: Λιονταράκια μου, η Σελήνη κινείται απέναντί σας στον τομέα των σχέσεων και το πρωινό τρίγωνο με τον ουρανό σας φέρνει μια ξαφνική ευκαιρία για μια νέα συνεργασία ή μια απρόσμενη κοινωνική πρόσκληση.
1: Παρθένε μου, το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό σε βοηθά να βρεις έξυπνες λύσεις σε πρακτικά ζητήματα και να υιοθετήσεις μια νέα συνήθεια που βελτιώνει την ευεξία σου.
0: Σήμερα Παρασκευή, ζυγέ μου, η Σελήνη στον Υδροχό σε ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς ενεργοποιεί τον τομέα της δημιουργικότητας και της χαράς.
1: Σκορπιέ μου, είναι μια στιγμή ριζικής αναμόρφωσης των θεμελίων της ζωής σου και των σχέσεών σου με τους γονείς.
0: Φίλε το Ξώτη, το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό σου φέρνει μια ξαφνική ιδέα ή μια απρόσμενη είδηση που θα σε ενθουσιάσει και θα αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας σου προς το καλύτερο.
1: Εγώ κεράκια μου, σήμερα Παρασκευή, η προσοχή σας είναι στραμμένη στις αξίες σας, τόσο στις υλικές όσο και στις ηθικές. Το πρωινό φέρνει μια ευχάριστη έκπληξη που αφορά το σπίτι και την ακίνητη περιουσία σας.
0: Φίλε Υδροχόε και Ζωή, σήμερα είσαι ο πρωταγωνιστής, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου. Το πρωινό τρίγωνο με τον ουρανό σου χαρίζει μοναδική λάμψη και πρωτοποριακές ιδέες που εντυπωσιάζουν τους πάντες. Νιώθεις έτοιμη για μεγάλες αλλαγές, τρέμω.
1: Δεν πρωταγωνιστώ σήμερα, πες την αλήθεια. Ψαράκια μου, η Παρασκευή για σας έχει μια πιο εσωτερική και, μυστηριακή χρειά. Το πρωινό μπορεί να φέρει μια ξαφνική αποκάλυψη μέσα από ένα όνειρο ή μια σύμπτωση, γιατί φυσικά και οι ηχθείς στα όνειρά τους βλέπουν τι θα γίνει στην ημέρα τους, που θα σας δώσει απαντήσεις σε βαθιά ερωτήματα.
0: Λοιπόν, όμορφα μου πλάσματα, αυτές ήταν οι προβλέψεις σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Τώρα δείτε τι σας περιμένει, δείτε πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητά σας και πορευτείτε ανάλογα.

0: Και κάπου εδώ, αγαπημένα όμορφα πλάσματα, εμείς εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται να σας κρατήσει μοναδική παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και με το Kiss.
1: Fuel Pass που θα σας δώσει μαζί με την Ελίν και τον 92,9 Kiss τα καύσιμα της εβδομάδας αξίας 50 ευρώ.
0: Και όχι μόνο η Ευρυδίκη, και στις 5 το απόγευμα η Ελένη με τον Αλέξανδρο, δεύτερο Kiss Fuel Pass. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε σιγά σιγά για Σαββατοκύριακο.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Περίμενε, την Κυριακή θυμίζω και τελευταία φορά είναι η μέρα της μανούλας. Φροντίστε να κάνετε κάτι για τις μανούλες σας, έτσι να χαρούν λίγο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα πρωί στις 7 η ώρα. Θα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με το Breakfast Show.
1: Πάμε να ακούσουμε πόσο χαχαχαχαχα αστεί ήμασταν και σήμερα. Φιλάκια πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Kiss Breakfast Show. Best of. Η πρώτη καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Εμείς.
3: Σας ακούω κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά τέτοια ώρα.
0: Για πες λοιπόν, Έλενα, είσαι μανούλα.
3: Είμαι μανούλα κι εγώ.
0: Οι μανούλες τελικά τη μέρα της μητέρας συγκινούνται με τα παιδιά που εκείνη τη μέρα έτσι λίγο τις χαϊδεύουν περισσότερο.
3: Εγώ συγκινούμαι πιο πολύ με τη δικιά μου τη μαμά.
0: Έτσι.
3: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ψυχή μου, καταλαβαίνω. Και εμένα η μαμά μου είναι μεγάλη. Μια αγκαλιά σε όλες τις μανούλες. Ένα όνομα.
4: Κώστας.
1: Είδος τυριού.
4: Καθέρι.
0: Ένα φυτό.
4: Κάκτος.
1: Με αυτό πίνεις φραπέ και φρέντο εσπρέσο.
4: Καλαμάκι.
1: Μια χώρα.
4: Καναδάς.
0: Η κραυγή του κόκορα.
4: Κρακρακρακρακρακρακρακρα.
1: Ένα αντικείμενο.
4: Αντικείμενο καρέκλα.
1: Εγώ ήθελα να σε ακούσω να μου κάνεις.
0: Εγώ θέλω να γνωρίσω τον κόκορα που κάνει κρακρακρακρακρακρα. Οπωσδήποτε θέλω να τον γνωρίσω.
1: Είναι δείγμα υψηλής νοημοσύνης το να σε ενοχλεί ο ήχος που κάνει ένας άνθρωπος που είναι δίπλα σου ή που αναπνέει ή που ρουθουνίζει ή που μασουλάει.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι έχει να κάνει η πρόθεση και έχει να κάνει και ο τρόπος που το κάνεις.
1: Αυτό έχει ονομασία όταν σε ενοχλεί να ακούς άνθρωπο να μασάει.
0: Πώς λέγεται?
1: Ονομάζεται μισοφωνία, Αργύρι μου. Η μισοφωνία λοιπόν έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
0: Εγώ που δεν ενοχλούμε δηλαδή από σένα, που κάνεις άλλους 850 ήχους.
1: Τι ήχο κάνω?
0: Είμαι αμόρφωτος και εσύ.
1: Τι ήχο κάνω?
0: Θες να μιλήσω?
1: Κάνω που σε ενοχλεί.
0: Θες να μιλήσω?
1: Αυτό που πας να πεις δεν το κάνω ποτέ στη ζωή
0: μου. Το κάνεις συνέχεια.
1: Ποτέ. Τι κάνω?
0: Όταν κάθεσαι δίπλα μου, σου φεύγουνε.
1: Τι? Αργύρι, ούτε καν. Μπορώ να παραδεχτώ ότι είμαι μια γυναίκα τη οποία το έντερο λειτουργεί ρολόι. Πηγαίνω στην τουαλέτα συχνά. Αλλά ποτέ, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αφήσει αυτό τον ήχο μπροστά σε άλλον άνθρωπο.
0: Ρέα μου, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024?
4: Άλλη.
0: Ποιος Έλληνας αθλητής του στίβου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024?
4: Ο Τεντόγλου.
0: Πώς ονομαζόταν η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
4: Ολυμπιάδα.
0: Ο σύνδεσμος Ι είναι διαζευτικός ή αιτιολογικός?
4: Διαζευτικός.
0: Πώς λένε το μικρό ελεφαντάκι με τα τεράστια αυτιά που μπορεί να πετάξει?
4: Ντάμπο.
0: Πώς λέγεται το σχήμα που μοιάζει με αυγό?
4: Ο Ιδές.
0: Από ποια χώρα προέρχεται το μουσικό είδος ρέγγε?
4: Άλλη.
0: Ποια πρωτεύουσα διαρρέει ο ποταμός Τάμεσης?
4: Λονδίνο.
0: Πώς λέγεται η δύναμη που μας κρατάει στο έδαφος?
4: Βαρύτητα.
0: Ποιος ζωγράφισε την οροφή του Καπέλα Σιξτίνα?
4: Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Όπα. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όχι.
0: Μιλάς καθόλου?
1: Σοκαριστή που ήξερε αυτό το όνομα. Εννοώ ότι είμαι σοκαρισμένη. Δεν το είπα για να.
4: Παιδιά, από το άγχος μου τα μισά τα ήξερε και δεν μου ερχόντουσαν.
0: Λένε γιατί η ζωή, το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, αν τη ρώταγε, θα σου έλεγε ότι είναι συνθέτης Βανδύ.
1: Η πρώτη ερώτηση, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024, ήταν.
4: Παρίσι, δεν ήταν.
1: Επίσης, η ρέγγε έρχεται από την Τζαμάικα. Και αυτός που ζωγράφησε την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα είναι ο Μιχαήλ Άγγελος.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη και την πρόκριση στο Final Four και ετοιμάζεται σήμερα να κάνει το 3-1 απέναντι στη Βαλένθια. Η Ζαλγκίρις θέλει την νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ για να ισοφαρίσει τη σειρά και να πάει στο πέμπτο παιχνίδι να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four. Σε εξέλιξη βρίσκεται το The Tour of Hellas 2026 με το τρίτο ετάπ από τον Βόλο στη Λαμία σήμερα. Αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές αγωνιστικές ημέρες με τη μάχη του Πηλίου να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διαδρομή. Οι 120 Pro Riders με τις 20 ομάδες θα είναι στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες 6 ή 7 εβδομάδες θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο συνιδιοκτήτης των Milwaukee Bucks, Jimmy Haslam, για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στην ομάδα μετά την απογοητευτική πορεία τους.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, αφημί, πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
5: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
6: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
7: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
9: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
8: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
9: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
10: Καλημέρα και καλώς ήρθες στην πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας. Ναι, σήμερα είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και κάπου εδώ όλα δείχνουν λίγο πιο φωτεινά, λίγο πιο όμορφα και το weekend λίγο πιο κοντά. 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's του Now και αυτό είναι το Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σου μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Kiss at Work, 90's to now, όλες οι επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και μιας και αυτή την Κυριακή γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, πάμε σε κάτι που προσωπικά πλέον με αγγίζει λίγο παραπάνω αυτή η ημέρα. Ξέρατε ότι σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, οι μαμάδες παίρνουν κατά μέσο όρο περίπου 1500 αποφάσεις την ημέρα? Από το τι θα φάει το παιδί, αν κοιμήθηκε καλά, αν πήρε τα απαραίτητα μαζί του, μέχρι δουλειά, σπίτι, υποχρεώσεις, και κάπου εκεί ανάμεσα προσπαθούν να θυμηθούν αν ήπιαν έστω και μια γουλιά καφέ όσο ήταν ακόμα ζεστός. Και υπάρχει και άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Έρευνες δείχνουν ότι μόνο ο ήχος του μωρού τους μπορεί να ενεργοποιήσει συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου μιας μητέρας πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο ήχο στον κόσμο. Ναι, αυτό το μαμά έχει κυριολεκτικά τον δικό του μαγικό διακόπτη, θα πω εγώ. Έχει τη δύναμη να σταματά το χρόνο έστω και για λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, να πούμε ένα μεγάλο respect σε όλες τις μαμάδες εκεί έξω, στις νέες μαμάδες, στις μαμάδες που τρέχουν, που αγχώνονται, που τα κάνουν όλα και πολλές φορές αθόρυβα. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη γυναίκα που για όλους μας ήταν η πρώτη μας αγκαλιά. Μην ξεχάσετε λοιπόν την Κυριακή να τους πείτε ένα μεγάλο σ' αγαπώ για όσα κάνουν.

Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και τώρα ένα θέμα που σηκώνει πολύ συζήτηση, ειδικά αν είστε στον κόσμο του dating. Νέα έρευνα λοιπόν δείχνει ότι για το 54% των ανθρώπων που βγαίνουν ραντεβού, ο τρόπος που κάποιος φέρεται στο προσωπικό ενός εστιατορίου, σερβιτόρους, μπαρίστας, bartenders, είναι πιο σημαντικός ακόμα και από την εμφάνιση ή το πορτοφόλι του. Με απλά λόγια, μπορεί να έχει το τέλειο χαμόγελο, το τέλειο σώμα, το τέλειο outfit, να έχει κλείσει και το πιο ωραίο τραπέζι με θέα θάλασσα, αλλά αν μιλήσει άσχημα στο σερβιτόρο, για πολλούς εκεί τελειώνει το ραντεβού. Οι ειδικοί λένε πως η ευγένεια, ο σεβασμός και ο τρόπος που φερόμαστε σε ανθρώπους που δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσουμε, λέει τελικά πολλά για το χαρακτήρα μας. Οπότε η ερώτηση της ημέρας, παιδιά, είναι η εξής. Εσείς σε ένα πρώτο ραντεβού, τι προσέχετε πρώτα, το βλέμμα, το χιούμορ ή τον τρόπο που φέρετε?

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και μέσα σε μία εβδομάδα από το χειμώνα περάσαμε στην άνοιξη και πολύ γρήγορα θα περάσουμε και στο καλοκαιράκι. Από τα μπουφάν της Πρωτομαγιάς πάμε κατευθείαν για παραλία. Γιατί, παιδιά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από σήμερα ο καιρός αλλάζει εντυπωσιακά, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να βλέπουμε θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμα και τους 29 με 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τα κρύα, τις βροχές στα Καντομάνικα και ίσως τα πρώτα μπάνια για τους πιο τολμηρούς, θα πω. Μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας, οι ειδικοί μιλούν και για μεταφορά αφρικανικής σκόνης, παιδιά. Και τώρα είμαστε στο τέλος της εβδομάδας και ναι, το πορτοφόλι αρχίζει να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Οπότε για ακούστε αυτό, εδώ στον Kiss κάθε μέρα στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από το 92,9 Kiss και την Elite. Οπότε για πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους αριθμούς που ψάχνουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Elite. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 0, 0, 2.
0: Αν τελειώνει λοιπόν η πινακίδα σας σε 0, 0, 2, είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα είναι στο όνομά σας. Καλέστε με στα επόμενα 5 λεπτά στο 210 80 50 000.

0: 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και σήμερα δεν βρέθηκε ακροατής με τους σωστούς αριθμούς στην πινακίδα, αλλά η μέρα έχει ακόμα δρόμο. Δεν θέλω να στεναχωριέστε, γιατί στις 5 το απόγευμα ο 92,9 Kiss και η Ελλήνη σας δίνουν ξανά την ευκαιρία να κερδίσετε Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Όπου και αν είστε, στο γραφείο, στο δρόμο ή στην επιστροφή για το σπίτι, κρατήστε τον Kiss δυνατά.
1: 90's to Now 92,9 Kiss.

0: Down we go.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
3: Ramsay.
0: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
3: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Αν είσαι ήδη στον δεύτερο καφέ, αν ψάχνεις για το τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο ή αν απλώς μετράς αντίστροφα, είσαι στην κατάλληλη παρέα. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work, πάντα στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's now, και κάπου εδώ η Παρασκευή κάπως αποκτά επίσημα ένα άλλο vibe. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 και συνεχίζονται τα 92 λεπτά non-stop μουσικής.

Kiss at Work, όλες οι επιτυχίες 90s του Now παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss και πάμε να μιλήσουμε για τα άστρα και τα ζώδια και αυτό πάει στους Ταύρους συγκεκριμένα, γιατί ναι, είμαι και εγώ Ταύρος και να σας πω την αλήθεια, επιβεβαιώνω, το ένιωσα αυτό στο πετσί μου. Για ακούστε, σύμφωνα με νέα αστρολογική ανάλυση για τον Ταύρο λοιπόν, φαίνεται πως κλείνει ένας έντονος κύκλος σχεδόν 7 ετών και ξεκινά μια εντελώς νέα περίοδος, πιο σταθερή, πιο ξεκάθαρη και με πολύ λιγότερες ανατροπές. Ο λόγος, η υποχώρηση του πλανήτη Ουρανού από τον Ταύρο μετά από σχεδόν, ακούστε, 7 χρόνια παραμονής. Και όσοι έτσι λίγο γνωρίζετε από αστρολογία, ο Ουρανός είναι ο πλανήτης των ξαφνικών αλλαγών και των ανατροπών. Οπότε για πολλούς Ταύρους, μαζί και εγώ, τα τελευταία χρόνια μπορεί να έφεραν αλλαγές σε σχέσεις, δουλειές, οικονομικά, ακόμα και στον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους. Τα καλά νέα, τα βράκια μου, είναι ότι οι αστρολόγοι λένε πως τώρα αρχίζει μια πιο ήρεμη, πιο σταθερή και πιο όρημη φάση. Για να δούμε, έχουμε κανέναν Ταύρο εκεί έξω στην παρέα που να λέει και αυτός επιτέλους εκτός από μένα.

92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now και όπως έχετε καταλάβει κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss αλλά και την Ελίν. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι η Ελίν φέρνει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία καυσίμων Unleaded Crystal Next, πρωτοποριακή αμόλυβδη βενζίνη από την Ελίν για κορυφαίες επιδόσεις, προστασία του κινητήρα και μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου. Πάντα με την αξιοπιστία της Ελίν. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 με περισσότερες 90s του Now επιτυχίες. Επιστρέφουμε ξανά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 εκεί. Εμείς που ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε τους περισσότερους μήνες ήλιο, η αντιλιακή προστασία είναι καθημερινή ανάγκη. Η Fresiderm παρουσιάζει το νέο απόλυτο Dermotech αντιλιακό, που για πρώτη φορά συνδυάζει πολύ υψηλή προστασία με anti-aging δράση, χάρη στα φυτικά εξωσώματα με υπεραναλαφρή υφή, χωρίς λιπαρότητα, χωρίς λευκά σημάδια και με τέλειο matte αποτέλεσμα. Προστασία από UVA, UVB και μπλε φως, ενώ παράλληλα βοηθά και στην πρόληψη ρητίδων, κυλίδων και των σημαδιών φωτογύρανσης. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plan Exosomes με SPF 50 από την Fresiderm.

0: Άλλη μία εβδομάδα, παιδιά, ολοκληρώσαμε παρέα εδώ στο Kiss at Work. Από Δευτέρα μέχρι σήμερα γελάσαμε, σχολιάσαμε, τραγουδήσαμε, κολλήσαμε στην κίνηση και κάπως έτσι αυτή η παρέα μεγαλώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Και να σας πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και χαρούμενη γι' αυτό. Έρχεται τώρα για όλους εσάς η Μαρία Γεωργάκηνα με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να γεμίσετε ωραίες στιγμές, να ξεκουραστείτε, να κάνετε και πραγματάκια για εσάς. Και τη Δευτέρα ξανά εδώ στις 10 το πρωί από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη και την πρόκριση στο Final Four και ετοιμάζεται σήμερα να κάνει το 3-1 απέναντι στη Βαλένθια. Η Ζαλγκίρις θέλει την νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ για να ισοφαρίσει τη σειρά και να πάει στο 5ο παιχνίδι να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four. Σε εξέλιξη βρίσκεται το The Tour of Hellas 2026 με το τρίτο ετάπ από τον Βόλο στη Λαμία σήμερα. Αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές αγωνιστικές ημέρες με τη μάχη του Πιλίου να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διαδρομή. Οι 120 Pro Riders με τις 20 ομάδες θα είναι στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες 6 ή 7 εβδομάδες θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο συνιδιοκτήτης των Milwaukee Bucks, Jimmy Haslam, για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στην ομάδα μετά την απογοητευτική πορεία τους.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Yeah, είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
16: 7.
15: Κάτσε καλέ να χαρηγείτε, το περίμενε.
16: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
17: Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now ακούγονται εδώ και πολύ δυνατά και έχουμε χαρά γι' αυτό. Αυτό το πρωινό προς μεσημέρι Παρασκευής 8 Μαΐου το περνάμε παρέα, έτσι συνεπιασμένο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, εξού και αυτή η συννεφιά από τη Βόρεια Αφρική, η οποία φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει για αρκετές ημέρες. Οι όποιες βροχές, παιδιά, θα είναι λασποβροχές. 92,9. Ωστόσο, από την Κυριακή ο υδράργυρο θα πάρει έτσι την ανηφόρα και θα έχουμε ωραίο καλοκαιράκι και θα είναι και καθαρό ο ουρανό, έτσι να το ευχαριστηθούμε. Πα και κάνουμε και ένα μαυρισματάκι, λέτε από την Κυριακή και όλα, θα μου πείτε. Ναι, γιατί όχι. Στην παρέα μα φυσικά και τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό είναι η σοβαρή πλευρά τη λάμψη. Η λάμψη, παιδιά, δεν είναι παιχνίδι, είναι φροντίδα. Και η φροντίδα θέλει ειδικού. Ζαρτό, λοιπόν, αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα. Πάμε παρέα μέχρι τις 2, ξεκινάμε με James. Are you waking?

στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και καθώς η φετινή διοργάνωση της Eurovision μπαίνει στην τελική της ευθεία, το ενδιαφέρον κορυφώνεται και οι ανεπίσημες δημοσκοπήσεις δίνουν μια πρώτη εικόνα έτσι, για τα τραγούδια που ξεχωρίζουν. Για το 2026, λοιπόν, η εικόνα στην κορυφή είναι ξεκάθαρη, με τη Φιλανδία να προηγείται, μετά η Δανία, μετά η Αυστραλία. Στην πρώτη πεντάδα συγκαταλέγονται επίσης η Σουηδία και η Κύπρος. Η δεκάδα συμπληρώνεται από χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Αλβανία, ενώ η Ελλάδα καταφέρνει να παραμείνει δυναμικά μέσα στο top 10, κατακτώντας αρχικά την έκτη θέση. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση βίντεο από τις πρόβες, ο Ακύλας ανέβηκε στη δεύτερη θέση, διατηρώντας μια σταθερά ανωδική πορεία. Άντε να δούμε, μακάρι.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Θέλω να σας μιλήσω τώρα για ένα μωράκι. Ένα μωράκι που έγινε viral πριν καν μεγαλώσει λίγο. Ένα ζευγάρι λοιπόν από την Κίνα περίμενε το μωράκι του σε λίγες εβδομάδες, αλλά αυτός ο μικρούλης είχε άλλα σχέδια και ήρθε νωρίτερα από το αναμενόμενο. Και τότε οι γονείς, παιδιά, τι σκέφτηκαν. Σκέφτηκαν το πιο επικό όνομα ever. Τον ονόμασαν Suddenly. Suddenly. Σκεφτείτε το να τον φωνάζουν. Λοιπόν, σαν να λέμε ξαφνικά, έτσι, αλλά με twist στο επίθετο Λί, δηλαδή κυριολεκτικά ήρθε ξαφνικά. Το ίντερνετ φυσικά το λάτρεψε, γιατί είναι ένας από αυτές τις ιστορίες που σε κάνουν να χαμογελάς αμέσως. Ένα έξυπνο λογοπαίγνιο, έτσι, μια ανατροπή και ένα happy ending.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση.

0: Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάση Ατριφίλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
1: 92,9 Kiss.

Summer Wine στο 92,9 Kiss. Προς το παρόν έχουμε την Άνοιξη που είναι εδώ και μας προσκαλεί έτσι να ανανεωθούμε στα πολυκαταστήματα Άτικα. Θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 20% παιδιά. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στήλο στις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean μπορείτε να κερδίσετε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Τώρα πάμε να ακούσουμε Jam & Spoon Right in the Night. Ενώ σου πολύ λίγο για ετοιμαστείτε, γιατί θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό, όπως σας έχω συνηθίσει εξάλλου, με τα δερμοκαλλιντικά Ζαρτό. Για ένα μήνα τώρα δίνουμε πολύ ωραία δώρα. Για ετοιμαστείτε σε λίγο.

Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9 Kiss. Ο ήλιος δουλεύει αθόρυβα κατά της επιδερμίδας μας, παιδιά. Μην βλέπετε τώρα που έχει συννεφιά. Γι' αυτό και σας κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Η Diamond Luxurious Cream αντιμάχεται με διαμάντια και κολαγόνο για κρυστάλλινη επιδερμίδα που αντέχει, και το SPF 50+ κόβει τον ήλιο από την αρχή με τη Ζαρτό, επιστήμη που φαίνεται στο δέρμα σας. Οπότε στέλνετε μηνύματάκι στο Viber για να σας κάνουμε καταπληκτικό δώρο. 6942-929-929, γράφετε πρώτα Ζαρτό. Αφήνετε και ένα όνομα τεπώνυμο και την περιοχή όπου μένετε.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9. Kiss. Δεν ξεχνάτε πως κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα ο 92,9 Kiss και η Ελλήνη σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι που μας ταλανίζει με τη βενζίνη τώρα τελευταία. Συντονίζεστε λοιπόν καθημερινά, ακούτε τους 3 αριθμούς που πρέπει να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας και μας καλείτε στα επόμενα 5 λεπτά στο 2-10-80-50.000 για να τα κερδίσετε. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Ελπίστρο 92,9 Kiss.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αβέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
3: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
2: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
3: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Και να ξέρετε ότι ο Κώστας Σιτόπουλος τώρα το Σαββατοκύριακο θα σας βοηθήσει για να φτάσετε κι εσείς στο στόχο σας, τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε καθημερινά στο Breakfast Show στις 9 παρα 20. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας, ένα πολύ όμορφο μεσημέρι, Παρασκευής 8 Μαΐου, ακούγοντας 92,9 Kiss, όμορφο στη διάθεση, όχι τόσο στον καιρό σε ό,τι αφορά τώρα όλη αυτή την αφρικανική σκόνη, όμως δυναμώνουμε, ελπίζω στον You για να φτιάξει και το κέφι ακόμα περισσότερο.

Darren Hayes στο 92,9 και εις όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Εν τω μεταξύ διάβαζα για τις πιο κοντούλες του Hollywood, γιατί τα ακριβά αρώματα, παιδιά, σε μικρά μπουκάλια βολεύει να το λέμε εμείς οι μικρόσωμες αυτό. Λοιπόν, διάβαζα τις πιο κοντούλες του Hollywood, που είναι η Reese Witherspoon, που είναι 1,55, η πιο μικρή των Kardashian, η Courtney, το ξέρετε ότι είναι 1,52, πολύ μικρούλα. Η Ariana Grande επίσης 1,52, φαίνεται κιόλας, έτσι πολύ πολύ μινιόν. Η Shakira 1,57, η Emilia Clark 1,57 και η Lady Gaga 1,55. Βεβαίως, μπιμπελό, αλλά τι χαρισματικά μπιμπελό.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9 Kiss. Πάντα παρέα με τη Ζαρτό που μας προσφέρει κρυστάλλινη επιδερμίδα, λαμπερή και γεμάτη υγειατά δερμοκαλλυντικά. Ζαρτό λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα με την Diamond Luxurious Cream, εμπλουτισμένη με διαμάντια και κολαγόνο. Η επιδερμίδα έτσι δείχνει πιο λία και νεανική. Και φυσικά μην βλέπετε ότι έχει συννεφιά. Χρειαζόμαστε πάντα τη Sun Protection Cream SPF 50+. Εξασφαλίζει καθημερινά υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογύρανση. Πάντα στο 92,9 και σε επανερχόμαστε με Daniel Merriweather και Impossible.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενικές.

0: λογική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: 92,9.

θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, ακούτε 92,9 εκεί σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Εν τω μεταξύ έρχεται ένα Σαββατοκύριακο καταπληκτικό, που okay, δεν θα έχει και τόσο καλό καιρό, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον ουρανό δεν θα είναι τόσο καθαρός, αλλά από την Κυριακή θα είναι όλα καλύτερα, θα είναι πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα καθαρίσει ο ουρανός και μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή, σε περίπτωση που το ξεχάσετε, πρέπει κάπου να στείλετε λουλούδια, παιδιά, ή να κάνετε μια ωραία ζωγραφιά ή τέλος πάντων κάτι να κάνετε, μια καλή κουβέντα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη μανούλα σας. Γιατί γιορτάζει η μανούλα, είναι η γιορτή της μετάρας την Κυριακή, μην την ξεχάσετε με τίποτα.

Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9. Και θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο για τον Brian Adams, τον οποίο και θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Ο οποίος γιορτάζει ένα ακόμα πολύ σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του, καθώς το μουσικό βίντεο για το τραγούδι που τρελαίνομαι πραγματικά, Everything I Do It For You, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Δεν κάνει 1 εκατομμύριο. Δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Αυτό το επιτεύγμα, να ξέρετε, εντάσσει για δεύτερη φορά τον Καναδό τραγουδιστή συνθέτη στο Billion Views Club της YouTube Music, ενισχύοντας την διαχρονική του απήχηση. Να θυμίσουμε ότι το Everything I Do που ακούμε είναι μια μπαλάντα του 1991. Έγινε ευρέως γνωστό στο τραγούδι της ταινίας Ο Ρομπέν των Δασών, ο πρίγκιπας των κλεφτών, με πρωταγωνιστή τον Kevin Costner, που ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένη τότε, και μαζί και με τον Brian Adams όλοι.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκεί μαζεύουμε πραγματάκια και φεύγουμε σιγά σιγά για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη. Να σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και τα λέμε την Δευτέρα αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Όπως σας είπα και λίγο πριν, μην ξεχάσετε τις μανούλες. Όλες οι μανούλες γιορτάζουμε την Κυριακή και φυσικά ξέρετε κάτι. Μια ζωγραφιά ανάλογα την ηλικία. Ένα λουλουδάκι, ένα τραπέζι, ένα φαγητό, ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό. Χρόνια πολλά.
1: 92,9. Ζακέτα να πάρεις. Μαμά, είχες δίκιο. Σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, χρόνια πολλά. Μαμά, σε ευχαριστώ. 92,9.
2: This is Kiss. Επιμένει.
3: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Κούγαμε εκεί για να πάρουμε καμιά απάντηση που η ραδιοφωνική παραγωγή όλη τη διάρκεια της μέρας δίνουν τις απαντήσεις που θα παίξουμε τώρα.
4: Κάθε μέρα ακούμε.
5: Ποιο μέρος του λόγου είναι η λέξη γρήγορα?
4: Επίδημα. Επειδή το βάζω πάρα πολύ στη δουλειά, μπορεί να τα έχω ακούσει, οπότε περιμένω να μπας και μου έρθουνε, ναι.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Παρασκευή στον 92,9 Κις. Περιμένουμε βροχή, αλλά έρχεται σουκού και δεν μας νοιάζει και πολύ. Γεια σας. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας όπως κάθε μέρα και έχουμε διαγωνισμούς με δώρο ταξίδια. Έχουμε καλά νέα και βεβαίως πολλές επιτυχίες 90s to now. Τώρα θα ακούσουμε Rasmus, Cher και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, μείνετε μαζί.

θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου ακούμε 92,9 Kiss και αν πάτε σινεμάτο Σαββατοκύριακο προτείνουμε το ντοκιμαντέρ του James Cameron με τη Billie Eilish που τη δείχνει στην παγκόσμια περιοδία της και άρχισε να προβάλλεται χθες, μάλιστα είναι 3D οπότε η εμπειρία θα είναι super. Εμείς θα την ακούσουμε τη Billie Eilish μετά τη Melanie Fiona εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Και ανοιχτό και τις Κυριακές, όπως κάθε χρόνο την καλοκαιρινή περίοδο, θα είναι το IKEA στο αεροδρόμιο με ιδέες και λύσεις για το σπίτι, όπως και υπέροχες σουηδικές γεύσεις για να κάνουμε τα ψώνια μας χωρίς άγχος. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Bruno Mars, θα ακούσουμε και τους Westlife με ένα λατρεμένο υπέροχο τραγούδι σε πολύ λίγο στον 92,9.
1: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, αφημί, πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: 92,9.

Παρασκευή στο 92,9 Kiss. Εδώ γίνονται τα World Concerts. Κερδίζετε δηλαδή ταξίδια στο εξωτερικό με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε συναυλίες των μεγαλύτερων στάρ. Τώρα διεκδικείτε ταξίδι στη Μαδρίτη για τη συναυλία του Teddy Swims μαζί με Zara Larsson, Melord και Florence and the Machine. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr και συμπληρώστε τη φόρμα. Συνεχίζουμε με Enrique Iglesias και Ellie Goulding. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: I'm good, I'm feeling alright, εννοείται. Είναι Παρασκευή και ακούμε 92,9. Και είσαι εδώ κάθε πρωί στο Breakfast Show. Έχετε ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Όπως γνωρίζετε, κάθε μέρα, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά, αποκαλύπτουμε και από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό να ακούτε προσεκτικά για να κερδίσετε εύκολα. Για τη Δευτέρα, τις απαντήσεις θα τις ακούσετε την Κυριακή. Εμείς τώρα θα δούμε πώς θα πήγε σήμερα η Ρέα. Ήταν γρήγορη, κατάφερε όμως να κερδίσει τα 1000 ευρώ το λεπτό από τον Breakfast Show του 92,9 Kiss.
1: Ρέα μου, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024?
2: Άλλη.
1: Ποιος Έλληνας αθλητής του στίβου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024?
2: Ο Τεντόγλου.
1: Πώς ονομαζόταν η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
2: Ολυμπιάδα.
1: Ο σύνδεσμος Ι είναι διαζευτικός ή αιτιολογικός?
2: Διαζευτικός.
1: Πώς λένε το μικρό ελεφαντάκι με τα τεράστια αυτιά που μπορεί να πετάξει?
2: Ντάμπο.
1: Πώς λέγεται το σχήμα που μοιάζει με αυγό?
2: Ο Ιδές.
1: Από ποια χώρα προέρχεται το μουσικό είδος ρέγγε?
2: Άλλη.
1: Διαρρέει ο ποταμός Θάμεσης?
2: Λονδίνο.
1: Πώς λέγεται η δύναμη που μας κρατάει στο έδαφος?
2: Βαρύτητα.
1: Ποιος ζωγράφισε την οροφή του Καπέλα Σιξτίνα?
2: Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
3: Όπα. Όπα. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όχι.
1: Μιλάς καθόλου.
3: Σοκαριστή που ήξερε αυτό το όνομα. Εννοώ ότι είμαι σοκαρισμένη. Δεν το είπα για να.
2: Παιδιά, από το άγχος μου τα μισά τα ήξερε και δεν μου ερχόντουσαν.
1: Λένε για τη ζωή το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, αν τη ρώταγε, θα σου έλεγε ότι είναι συνθέτης Βανδύ.
3: Η πρώτη ερώτηση, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024, ήταν.
2: Παρίσι, δεν ήταν.
3: Επίσης, η ρέγγε έρχεται από την Τζαμάικα. Και αυτός που ζωγράφησε την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα είναι ο Μιχαήλ Άγγελος.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική ροκ λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου, στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
2: Μέχρι τις 5 άκουγα.
1: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
2: Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες χθες.
2: Τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Το ρολόι μας δείχνει 3 και 1 που σημαίνει ότι σε περίπου 20 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan εδώ στον 92,9 και ίσως όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s του Now από Kings of Leon, από Harry Styles, Mojo και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα ενημερωθούμε και για τον καιρό στην παρέα ο Γιώργος Λάζα.

Παρασκευή 8 του μήνα στον 92,9 Kiss και για εσάς που ρωτάτε, θυμίζω ότι τις απαντήσεις της Δευτέρας για τα 1000 ευρώ το λεπτό θα τις ακούσετε την Κυριακή. 27 θα δείξει το θερμόμετρο αύριο, το ίδιο και την Κυριακή, ενώ την Τρίτη θα ξεπεράσει τους 30. Μια χαρά. Συνεχίζουμε τώρα με Weekend. Σε λίγο έρχονται και οι K-Pop Demon Hunters στον 92,9 Kiss.

Και η Σία στον 92,9 εκεί και τώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες υπέροχες Bianca Φιλαδέλφια και ένα τσόκο κράτς. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 694-2929-929. Τα ξαναλέω για όσους δεν το ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 694-2929-929. Τα ξαναλέω για όσους δεν προλάβατε.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Χρήστα, we have an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: 92,9.

18 πριν από τις 5 και καλύτεροι διαγωνισμοί, όπως ξέρεις, παίζουν εδώ στον 92,9. Ακής Δευτέρα με Παρασκευή, λοιπόν, στις 10 το πρωί όπως και στις 5 το απόγευμα, διεκδικείτε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Ακής και την Ελλήν. Γι' αυτό αρχίστε να ετοιμάζεστε. Συνεχίζουμε με την Bride to Be Dua Lipa. Έρχονται και οι No Doubt από τα 90s εδώ στον 92,9 Ακής.

0: I don't wanna know, εδώ στο 92,9 εκεί που έρχεται η Ελένη με τον Αλέξανδρο και το Drive Time με απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό με Fuel Pass και όνομα φυτό ζώπραγμα. Σας αφήνω με ευχές για ένα υπέροχο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο more.com.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
12: Οι Spice Girls.
13: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
14: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Για το παιχνίδι της Δευτέρας φυσικά τις απαντήσεις θα τις ακούσετε την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ. Καλησπέρα, Kiss Drive Time.
16: Καλησπέρα, Ελένη.
15: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Μαζί σας, Ελένη και Αλέξανδρος, μέχρι τις 7. Την πρώτη μας ώρα θα μάθουμε για τις χώρες που οι άνθρωποι δηλώνουν ευτυχισμένοι και ζουν φθηνότερα.
16: Θα δώσουμε βέβαια το Kiss Fuel Pass
15: από την Ελίν, ναι. Και θα παίξουμε όνομα φυτοζώο πράγμα.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι να παίζουν στο 92,9 Kiss. Λέγανε σήμερα ότι θα βρέχει, λασποβροχές, ότι θα έχει χαμηλή θερμοκρασία. Μια χαρά ήταν η μέρα. Εκτός αν έβρεχε και έγιναν όλα αυτά και εγώ δεν το πήρα χαμπάρι γιατί ήμουν εδώ μέσα.
1: Ούτε εγώ πήρα χαμπάρι πάντως για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Οπότε δεν νομίζω τελικά να έκανε τίποτα έτσι σε βροχή.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω. Πάντως αύριο η θερμοκρασία ανεβαίνει, πάει στους 27 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και την Κυριακή. Μετά πάει 28 και κρατηθείτε, παιδιά, την Τρίτη βλέπω 32.
1: Έτοιμη η Ελένη, έχει φύγει. Σε παραλία θα την ψάχνω.
0: Δεν μπορώ την Τρίτη να πάω σε παραλία. Εκτός να σηκωθώ νωρίς το πρωί.
1: Ναι. Γιατί μπορείς να πας
0: το πρωί. Άλλο μια βουτιά και έρθω μετά ανανεωμένη.
1: Μια χαρά.
0: Γιατί έχω πρόβλημα με το νερό, ξέρεις. Ναι. Εσύ.
1: Αντί να πας στην πισίνα, θα πας στη θάλασσα.
0: Σωστό. Σωστό και αυτό. Στην πισίνα, μην νομίζουν ότι έχω πισίνα στο σπίτι μου. Στην πισίνα του γυμναστηρίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα όχημα που λέγεται ειδικό όχημα φυλής και είναι το έξυπνο περιπολικό της αστυνομίας. Είναι νέο και εγώ όταν το διάβασα αυτό, γι' αυτό το μοιράζομαι. Νόμιζα ότι πήρανε καμία αυτοκινητάρα όπως ήταν. Ο Κιτ.
1: Όχι, παλιά. Παιδί μου.
0: Αυτό όμως είναι ένα από αυτά τα οχήματα που έχουν.
1: Τα κανονικά.
0: Που πάνε και δεν πάνε. Αυτό είναι και έχουν, το έχουν εξοπλίσει με. Το έχουν κάνει supercar με AI κλπ.
1: Ναι, έχουν tablets κτλ. Οπότε μπορούν σε πραγματικό χρόνο να μπαίνουν στις βάσεις δεδομένων της αστυνομίας και της Interpol.
0: Μπράβο.
1: Και να εξετάζουν το αν το αυτοκίνητο που είναι μπροστά τους έχει ασφάλιση. Είναι κλεμμένο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αν χρειαστεί όμως να τρέξουνε, τρέχει.
1: Θα φωνάξουνε το άλλο supercar.
0: Το έχω πάντα πορεί αυτό. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός κολλάει προς Πειραιά από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Γαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση. Η Κηφισίας προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από Σίδερα Γαλανδρίου μέχρι Μαρούση, ενώ προς το κέντρο μόνο στο Ψυχικό. Η Μεσογείος στην Αγία Παρασκευή, η Ελλήμου Κατεχάκη σε Κεσταριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από την Κλειφάδα μέχρι το Καλαμάκι και πολλά προβλήματα έχουν αυτή την ώρα η Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλη μέχρι την Ομόνια, η Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας και η Αρδιτού.
0: Να πούμε επίσης ότι από το πρωί ήταν κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω θράψης αγωγού. Είχε πάει εκεί η ΕΙΔΑΠ για την αποκατάσταση της βλάβης, γιατί είχε δημιουργηθεί στο σημείο μικρή καθίζηση στο οδόστρωμα. Οπότε δεν ξέρουμε τώρα αν έχει ανοίξει μετά από τόσες ώρες. Αν κάποιος γνωρίζει αν άνοιξε η Καραγιώργη Σερβίας, μπορεί να μας στείλει φωνητικό μήνυμα. Όχι, απλό μήνυμα στο Viber. Στο 6942-929-929. Να πούμε επίσης ότι αμέσως μετά θα δώσουμε καύσιμα Kiss Fuel Pass από την Ελλήν. Κάποιος από εσάς θα τα κερδίσει. Το Diesel Crystal Next της Ελλήνας, σχεδιασμένο για να σου προσφέρει πολύ μεγάλη οικονομία. Ο κινητήρας σου αποδίδει καλύτερα, η κατανάλωση μειώνεται και εσύ κερδίζεις περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Τόσο απλά.

0: Ήρθε η ώρα για τα καύσιμα. Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss φυσικά και την Ελλήνα. Ακούστε προσεκτικά τους τρεις αριθμούς που θα ανακοινωθούν τώρα, γιατί μπορεί η πινακίδα του οχήματός σας να τελειώνει με αυτούς τους τρεις αριθμούς. Τότε κερδίζετε καύσιμα. Το Kiss Fuel Pass βασικά κερδίζετε. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνα. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 0, 6, 6.
0: Τι είπε?
3: 0, 66.
0: Πάρα πολύ ωραία, αφού είπετε αυτό τους τρεις αριθμούς είναι πάρα πολύ εύκολη.
3: 0, 66. Αν τελειώνει η πινακίδα του αυτοκινήτου σας σε 0, 66, μην καθυστερείτε καθόλου.
0: Αν με ρωτάς πώς τελειώνει η πινακίδα μου, δεν θα σου πω, πρέπει να το σκεφτώ. Αυτό το 0,66 όμως είναι εύκολο.
3: Βέβαια είναι εύκολο.
0: Οπότε, όποια νου η πινακίδα τελειώνει σε 0,66, ας μας τηλεφωνήσει τώρα στο 210-80-50.000 για να πάρει το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν. 50 ευρώ, γέμισμα. Ωραία.
3: Περιμένουμε.
0: Περιμένουμε. Μέσα στα επόμενα 5 λεπτά θα πρέπει να μας έχετε καλέσει.
1: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Music Adult Sway στο 92,9 Kiss. Και την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Και φέτος πέφτει 10 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή την Κυριακή. Η σύγχρονη γιορτή αυτή καθιερώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1914 χάρη στην Άννα Τζάρβις. Υιοθετήθηκε διεθνώς βέβαια. Η μέρα τιμά τη μητρική αγάπη, την ανιδιοτελή προσφορά και τη διαρκή παρουσία της μητέρας στη ζωή των παιδιών. Επίσης έχει ιστορικές ρίζες στην αρχαιότητα, όπως οι τιμές προς τη Θεά Ρέα στην αρχαία Ελλάδα. Και θα γίνουν διάφορα.
1: Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, βέβαια.
0: Και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.
1: Ναι, στις 11. Από τις 11 μέχρι τη 1, μικροί και μεγάλοι θα συμμετέχουν σε δράσεις γεμάτα χρώμα και χαμόγελα και βέβαια θα μοιράσουν και τριαντάφυλλα στις μητέρες.
0: Να πούμε επίσης ότι οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το βράδυ σε 9.30 με τη φωταγώγηση του αγάλματος της μητέρας σε ροζ χρώμα, που είναι ένα φωτεινό μήνυμα αγάπης, ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης που θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη αυτό.
1: Ωραία,
0: που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης διαβάζω.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι αντίστοιχο κάναμε και εμείς εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί πήραμε γνωστές μαμαδίστικες ατάκες, αυτές που ακούγαμε όταν ήμασταν μικροί.
1: Τις θυμόμαστε λίγος πολύ.
0: Ναι, και εκνευριζόμασταν όταν τις ακούγαμε.
1: Mm-hmm.
0: Και μπορεί να λέγαμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Και. Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο αυτές τις αγαπημένες πια μαμαδίστικες ατάκες, λέγοντας στη μαμά μας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πάρτε μια γεύση.
2: 92,9 Kiss.
3: Μάζεψε το δωμάτιό σου σαν αχυρώνας είναι.
0: Μαμά, είχες δίκιο. Σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, χρόνια πολλά. Μαμά, σε ευχαριστώ. 92,9.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρα και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
2: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 92,9.

0: More, πάντα στο 92,9 εκεί, με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και βέβαια αύριο είναι και η συναυλία των Metallica. Έτσι όλοι συζητούν για αυτή τη συναυλία. Χιλιάδες θα βρεθούν εκεί. Χιλιάδες θα ήθελαν επίσης να βρεθούν. Μακάρι να είχε και δεύτερη μέρα.
1: Δεν έχει όμως.
0: Θα τους δούμε λοιπόν αύριο και εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εννοείται, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η σύσταση είναι να αποφύγει κάποιος να βρεθεί εκεί με το αυτοκίνητό του, γιατί θα μπλέξει άσχημα. Καλύτερα να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πάρει ένα ταξάκι να φτάσει, να τον αφήσει και να φύγει.
1: Ή με το μετρό, με τον ηλεκτρικό.
0: Αυτό είπα, με τα μέσα.
1: Α,
0: ναι. Οπότε νομίζω ότι αύριο εκεί γύρω η περιοχή θα είναι λίγο.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Ναι. Να πούμε επίσης ότι διαβάζουμε πράγματα που έχουν ετοιμάσει για αύριο το βράδυ για τους ανθρώπους, για τους χρήστες αμαξιδίων,
1: ναι,
0: που έχουν εισιτήριο αμαία, όπου θα υπάρχει υπερυψωμένη πλατφόρμα αυξημένης χωρητικότητας με βελτιωμένη ορατότητα προς τη σκηνή, και οι χρήστες αμαξιδίου με απλό εισιτήριο θα κατευθύνονται στους προσβάσιμους χώρους που έχουν οριστεί από το ΆΚΑ, ενώ θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα τους βοηθούν.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις, διαβάζουμε και άλλα πράγματα. Σε συνεργασία, λέει, με την Def Vest, θα αντιαντίθεται σε κοφά και βαρύκοα άτομα γυλαίκα δόνησης που μετατρέπουν τις χαμηλές συχνότητες του ήχου σε φυσικές δονήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βιώσουν το ρυθμό και την ένταση της συναυλίας.
0: Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει εδώ
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν το έχω ξανακούσει και μπράβο, ναι, μπράβο που το κάνουνε.
0: Καταπληκτικά. Επίσης, εσύ σήμερα τι έκανες στη ΦΕΗ της Σκορδά? Να πούμε για όσους δεν το ξέρουν ότι είσαι ο μουσικός ομιλητής της εκπομπής Μποτζόρνο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε σήμερα, γιατί είχε γίνει viral, εξαιτίας σου έγινε viral. Έτσι.
1: Περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, είναι στο πλατό η γυναίκα, μιλάει και εσύ τη βάζει στο Master of Puppets των Metallica, που προφανώς δεν το έχει ματακούσει.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, πάμε να έχει πολύ πλάκα. Πραγματικά είναι πολύ χαριτωμένη. Και η αντίδρασή της.
1: Ναι,
0: την ώρα που της βάζει στο συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί αυτή είχε δύο εισιτήρια για να πάει, προφανώς με κάποιο από τους γιους της, ίσως.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί η ίδια μάλλον δεν έχει ιδέα από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε λίγο την αντίδραση. Είναι όλα τα λεφτά.
1: Ναι, πάμε.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη, έρχονται.
3: Ο Θεός θα μας πει.
2: Αυτά θα ακούσουμε το Σάββατο, φυσικά. Πουλάω δύο εισιτήρια. Έχω δύο εισιτήρια. Τα χαρίζω μάλλον.
0: Εντάξει, φοβερό.
1: Την αγαπώ.
4: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

0: Quabs Walk στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Παλιά όλοι οι άνθρωποι είχαμε από έναν έμπιστο φίλο. Βέβαια τώρα εμείς και ακόμη και εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε λιγότερους έμπιστους φίλους.
1: Ναι, αλλά έχουμε όμως.
0: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Οι νέοι στην Ευρώπη δεν έχουν έμπιστους φίλους. Και μάλιστα έχει γίνει έρευνα και είναι πολύ ανησυχητικό όλο αυτό, γιατί μισοί νέοι στην Ευρώπη, λέει, απευθύνονται στα chatbot για συναισθηματική στήριξη. Οι νέοι από 11 ως 25 ετών έχουν στραφεί σε αυτά για να συζητήσουν ευαίσθητα προσωπικά θέματα. Και δεν πάνε να βρουν ένα φίλο, να πάνε στους γονείς τους, να πάνε, πάνε και στους γονείς και σε συγγενείς,
1: ναι,
0: αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Είναι μετά από δεύτερη σκέψη. Ίσως όταν έρθουν τα πράγματα και γίνουν πολύ δύσκολα, τότε ίσως να απευθυνθούν στους γονείς. Γενικά όμως, αυτά που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν, τα μοιράζονται με ένα chatbot.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αν το σκεφτείς, είναι λιγάκι τραγικό αυτό, έτσι.
0: Και τρομακτικό επίσης, ναι, θα έλεγα. Βέβαια, υπάρχει μία λογική εξήγηση αυτό και εγώ το ακούω. Γιατί λέει τα chatbot είναι συνεχώς διαθέσιμα, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι έτσι πως τρέχουμε δεν έχουμε το χρόνο να κάτσουμε έτσι ήρεμα και όμορφα να ακούσουμε κάποιον να μας πει το πρόβλημά του,
1: ναι.
0: Όλα δεν μπορούμε.
1: Εντάξει, έχουμε και δουλειές.
0: Και επίσης λόγω της επικριτικής συμπεριφοράς, γιατί
1: αυτό.
0: Και αυτό το κάνουμε και στα παιδιά το κάνουμε, έχουμε μια επικριτική συμπεριφορά, έλα μωρέ τώρα εσύ δεν ξέρεις, γενικά πρέπει να το σταματήσουμε αυτό και να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας. Ψαχτούμε.
1: Όταν ο άλλος έχει πρόβλημα, είναι καλύτερα να είμαστε καλοί ακροατές.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι επικριτές.
0: Όποιος και να είναι απέναντί.
1: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε έτσι ήρεμα και όμορφα. Αν μας ζητήσει τη συμβουλή, να τη δώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι από μόνοι μας, να κάνουμε τους ξερόλες. Γιατί μετά έρχεται η επικριτική συμπεριφορά και δεν πρόκειται να σε πλησιάσει ποτέ.
1: Έτσι. Δεν θα ξανάρθει ποτέ.
0: Όχι.
1: Να
0: εν
1: σου συζητήσει ή να σου εκμυστηρευτεί το οτιδήποτε.
0: Με τίποτα. Τώρα όμως νομίζω ότι εμείς που δεν έχουμε καθόλου επικριτική συμπεριφορά εδώ με τους ακροατές, δεν το συζητώ ποτέ. Οπότε θέλουμε κάποιον από εσάς να πάρει τηλέφωνο στο 210-80-50.000. Για ποιο λόγο? Καλά, για να παίξουμε ονόμα φυτό ζώο πράγμα. Και σας έχουμε και πάρα πολύ ωραίο δώρο.
1: Δώρο επιταγή για φαγητό στα TGI Fridays.
0: Σκουντούφλησα στο μικρόφωνο, έλεος.
1: Όλα.

0: The Weeknd μαζί με την Ariana Grande, Save Your Tears, άκρος έτσι μελωδικό το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ωραίες είναι και οι μαργαρίτες στα TGI Fridays. Oh. Φανταστικές. Και μάλιστα για έναν ολόκληρο μήνα μπορείς να απολαύσεις αγαπημένες σου μαργαρίτες στην τιμή των 5,5 ευρώ.
1: Oh.
0: Οπότε, είτε να ζητάς φρουτανιά γεύση, είτε πικάντικη, είτε κλασική, στα Fridays τα έχει όλα. Μαργαρίτα Mania στα TGI Fridays και δεν θα το χάσουμε με τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Ελπίζω τώρα.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Βίκυ, να μην χάσουμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
1: Γεια σου Βίκυ.
0: Ευχαριστούμε Βίκυ, από ποια περιοχή μας ακούς?
3: Από το Κερατσίνι.
0: Τέλεια, σε τι φάση είσαι?
3: Στο σπίτι είμαι, έχω δύο παιδάκια και σας ακούω.
0: Α,
3: τώρα τέλει. Ακόμα κοιμούνται.
0: Είναι μικρά να υποθέσω για να κοιμούνται μεσημέρι.
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε το γράμμα ζήτα.
3: Ωραία.
0: Έτοιμοι?
3: Πάμε.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Ζαχαροπλάστης.
1: Ένα όνομα.
3: Ζαχάρο.
0: Είναι απαραίτητα σε πολλά επιτραπέζια παιχνίδια.
3: Ζάρι.
1: Ναι, η συνεχόμενη αλλαγή καναλιών με τηλεκοντρόλ.
3: Ζάπινγκ.
0: Ένα αντικείμενο.
3: Αντικείμενο ζάρι.
1: Ναι, ένα φυτό.
3: Ζαχαροκάλαμο.
0: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα μακαρόνια.
3: Ζυμαρικά.
1: Έτσι λένε στις ταινίες τους ζωντανούς νεκρούς.
3: Ζόμπι.
0: Ένα ζώο.
3: Ζαρκάβι.
1: Ρούχο με κλειστό και ανυψωμένο για κάπου τη λίγη γύρω γύρω το λαιμό.
3: Ζιβάγκο.
0: Ζιβάγκο.
1: Δόκτωρ Ζιβάγκο.
0: Yes. Βίκυ, τα κατάφερες.
1: Αυτό ήταν.
0: Αστέρι.
3: Παιδιά, αλήθεια.
1: Εντάξει,
3: περίμενα χώρες, πόλη. Δεν μου ήρθαν αυτά.
0: Όχι. Δεν σου ήρθανε, αλλά σου
3: ήρθε.
0: Σου ήρθε μια ωραιότατη TGI Fridays για να απολαύσεις ένα πολύ καλό γεύμα.
3: Α, ωραία, θα πάμε οικογενειακά.
0: Τέλεια. Καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά για την Κυριακή.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Kiss Drive Time
1: 92,9 Kiss.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη και την πρόκριση στο Final Four και ετοιμάζεται σήμερα να κάνει το 3-1 απέναντι στη Βαλένθια. Η Ζαλγκίρις θέλει την νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ για να ισοφαρίσει τη σειρά και να πάει στο 5ο παιχνίδι να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four. Σε εξέλιξη βρίσκεται το The Tour of Hellas 2026 με το 3ο etap από τον Βόλο στη Λαμία σήμερα. Αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές αγωνιστικές ημέρες με τη μάχη του Πηλίου να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διαδρομή. Οι 120 Pro Riders με τις 20 ομάδες θα είναι στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες 6 ή 7 εβδομάδες θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο συνιδιοκτήτης των Milwaukee Bucks, Jimmy Haslam, για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στην ομάδα μετά την απογοητευτική πορεία τους.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
8: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
9: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
15: 8.
14: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
15: μπορεί να είσαι εσύ.
16: Και φυσικά αποκαλύπτουμε όλες τις απαντήσεις καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Και για τις απαντήσεις της Δευτέρας, συντονιστείτε την Κυριακή στο 92,9 Kiss. Γιατί την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 8 θα ακούτε τις απαντήσεις. Τόσο απλά. Βγήκε μαγική σταγόνα για τη μοιοπία, θα πούμε.
17: Επίσης, ο χαμός με τις πινακίδες των αυτοκινήτων συνεχίζεται.
16: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck. Ξεκινάμε μουσικά με Lady Gaga και Bad Romance.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 εκεί. Τι παίζει με τον καιρό? Αυτά που λέγανε ότι θα συμβούν σήμερα δεν τα πολύ είδαμε, καλύτερα. Η αφρικανική σκόνη νομίζω όμως ότι υπάρχει.
1: Υπάρχει
0: και θα τη δούμε σίγουρα στα αυτοκίνητά μας, στις αυλές μας, στα ρούχα πάνω αν έχεις απλώσει.
2: Παντού.
0: Εκεί θα τα δεις. Και βέβαια θα αρχίσεις να βύχεις. Ναι. Εγώ καλή ώρα. Η θερμοκρασία πάντως αυτή τη στιγμή 22, αύριο και μεθαύριο πάει 27 και την Τρίτη 32.
2: Καλοκαιράκι έρχεται.
0: Ναι, μύρισε καλοκαίρι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, πού είναι ο τσίγκος?
2: Ωραίο.
0: Ψάχνουμε τσίγκους. Τι είναι ο τσίγκος? Ξέρετε τι είναι ο τσίγκος. Λοιπόν, υπάρχει έλλειψη στους τσίγκους, οπότε δεν μπορούν να φτιάξουν πινακίδες για τα αυτοκίνητα, τα καινούργια. Δηλαδή, αν έχω πάρει εγώ αυτοκίνητο και με δάνειο στην τράπεζα, τρέχει το δάνειό μου, το πληρώνω. Αυτοκίνητο όμως δεν έχω. Η αντιπροσωπεία έχει εξοφληθεί κανονικά, αλλά εγώ δεν έχω. Γιατί? Ναι. Γιατί δεν έχουν τσίγκους.
2: Για να κάνουν πινακίδες κυκλοφορίας. Ναι, ένας πολίτης στη Λάρισα λέει περιμένει 3 μήνες τώρα και ακόμα δεν έχει πάρει το αυτοκίνητο. Mm. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο παράδοτο. Πρόσεξε. Ναι. Οι πινακίδες δεν υπάρχουν για να του βάλουν για να κυκλοφορήσει στον δρόμο.
0: Να βάλει σαν χαρτόνι να το κολλήσει.
2: Χαρτόνι να βάλει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
0: Πότε θα έρθουν οι τσίγκοι?
2: Δεν ξέρω. Περιμένουμε. Δεν έχουν ενημερώσει.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Έχουμε παραγγείλει.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Έχει.
2: Έχει. Ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Αιγάλιο, ενώ προς Λαμία από του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλι μέχρι την Ομόνια, η Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας είναι κατακόκκινες, η Μεσογείος, η Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Κηφισίας προς την Κηφισιά, στο Ψυχικό και μετά από Σύντανα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση.
0: Μάλιστα. Σε λιγάκι θα μάθουμε για αυτή τη μαγική σταγόνα, η οποία είναι για τη μοιοπία. Βέβαια, εγώ όταν διάβασα τον τίτλο, χάρηκα γιατί νόμιζα ότι λέει για πρεσβειοπία.
2: Έτσι.
0: Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Και λέω, λες να βρήκαν καμιά τέτοια σταγόνα να γλιτώσουμε από τα γυαλιά που δεν βλέπουμε πια. Οπότε, εντάξει, θα περιμένουμε γι' αυτό. Πάντως, η αρχή έγινε με τη μοιοπία. Θα πούμε λεπτομέρειες σε λιγάκι. Προς το παρόν, ακούμε στο 92,9 εκεί, Σάους και το αγαπημένο μας One Forgets You.

0: Sweet 17, It's All Right. Από τα 90's φυσικά το τραγούδι αυτό.
1: Πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε?
0: Κάτι χρόνια. Είπαμε να το θυμηθούμε και πάλι. Εδώ στο 92,9 Kiss. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα. Δεν ήρθε, ήρθε.
2: Ήρθε.
0: Γι' αυτό.
2: Ήρθε.
0: Kiss Soundcheck. Α, ο ήχος μας σήμερα είναι... Αυτός.
2: Αυτός είναι ο ήχος.
0: Πάμε άλλη μία. Τι είναι αυτό? Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό? Έχει σχέση με τη γιορτή της μητέρας.
2: Α,
0: αν βοηθήσουμε λίγο.
2: Okay. Εντάξει.
0: Θέλουμε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber στο 6942-929-929 για να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι αυτός ο ήχος. Σας περιμένω το ρεπταγή DJ Fridays, έτσι. Mm. Έτσι.

0: Bruno Mars, I Just Might, στο 92,9 Kiss και ο ήχος. Που ψάχνουμε είναι αυτός.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και πάμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας για να δούμε αν το βρήκατε. Τι ήχος είναι αυτός.
2: Καλησπέρα παιδιά, μήπως είναι ήχος από βεντάλια.
0: Mm.
1: Μάλιστα, βεντάλια.
3: Καλησπέρα Kiss. Νομίζω πως είναι η ταινία ζελοτέιπ που χρησιμοποιούμε για να τυλίξουμε κάποιο δώρο.
1: Okay.
4: Καλησπέρα σας. Αυτό που σκέφτηκα εγώ δεν έχει καμία σχέση με τη γιορτή της μητέρας, αλλά μου έχει κολλήσει στο μυαλό ότι είναι αυτά τα βέλκροτα χριτς-χράτς που κολλάνε το ένα με το άλλο.
1: Α, κατάλαβα ποιο λέει, ναι.
5: Νομίζω ότι είναι το σελοτέιπ στο ανθοπολείο.
1: Okay.
6: Καλησπέρα παιδιά, μήπως είναι κολλητική ταινία.
0: Κολλητική.
7: Μήπως ο ήχος είναι το κριτς-κράτς από παπούτσια.
0: Παπούτσια.
1: Mm-hmm.
8: Καλησπέρα, μήπως είναι περιτύλιγμα λουλουδιών.
1: Κι άλλος με τα λουλούδια.
9: Γεια σας, μήπως είναι το περιτύλιγμα της ανθοδέσμης.
1: Κι άλλοι ανθοδέσμοι.
10: Γεια σας, πιστεύω ότι είναι παράσιτα τηλεόρασης.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Okay.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ναι.
11: Καλησπέρα Kiss. Μήπως κόβουμε λουλούδια για να τα προσφέρουμε στην αγαπημένη Μανούλα.
0: Ωραία.
12: Καλησπέρα, ο ήχος είναι περιτύλιγμα ανθοδέσμης.
1: Και άλλοι ανθοδέσμοι.
13: Καλησπέρα. Μήπως ξετυλίγουμε κάποιο δώρο.
1: Okay. Και άλλο ένα.
14: Καλησπέρα, είναι σελοτέιπ.
1: Σελοτέιπ.
0: Αχ, καταβαίνω σαν για μηνύματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, το διέγραψα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που ακούσαμε.
1: Όχι, παιδιά, δεν είναι. Δεν το βρήκαμε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όσοι είστε γονείς και έχετε μεγαλώσει παιδιά, θυμηθείτε κάτι που κάνατε πολύ έντονα όταν τα παιδάκια σας ακόμα δεν λέγανε «Μαμά, θέλω τσίσα».
1: Mm-hmm.
0: «Μαμά, θέλω κακά».
1: Έτσι. Και δεν είναι πολλές φορές την ημέρα η αλήθεια. Δεν ήταν μία μόνο.
0: Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το θυμηθούμε αυτό σε καμία περίπτωση. Και επίσης νομίζω ότι τότε δεν υπήρχαν. Έτσι νομίζω.
1: Όχι, υπήρχαν, εντάξει.
0: Σε κοιτάω, καλά.
1: Υπήρχε, πρέπει να υπήρχαν.
0: Η μάνα σου, εσένα ειδικά δεν σου έβαζε τέτοια. Με πάνε σε είχε και τις έπλαινε.
1: Ναι. Ναι, τώρα που το λες, ναι.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Καλά λέω, ξέρω τι λέω.
1: Okay.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο ήχος είναι από τις πάνες που αλλάζουμε τα παιδάκια. Όντως είναι, σαν ζηλοτέιπ είναι αυτό που το κολλάς και το ξεκολλάς, ναι. Αλλά είναι αυτό, η αλλαγή της πάνας. Από εκεί πήραμε τον ήχο.
1: Τώρα, παιδιά, εσείς που στέλνετε μηνύματα είναι αργά, γιατί ναι, το έχουμε ακριβώς, αποκαλύψει. Το... Οπότε δεν ναι. υπάρχει λόγος να στέλνετε. Σας ευχαριστούμε πάντως.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, Youth Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονική.

0: σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 92,9.

0: Αζίζαμ, Ed Sheeran, Αζίζαμ. Εδώ στο 92,9 εκεί μόλις επιτυχίες 90s to now. Και έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι έχει πέσει το τραπέζι, τετραήμερη εργασία, κάποιες χώρες το έχουν κάνει πιλωτικά. Γενικώς υπάρχει μια συζήτηση γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα και ο κόσμος δεν αντέχει να δουλεύει πολλές ώρες, πολλές μέρες κλπ.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μια ξεκούραση και κυρίως έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Κάτι έχει. Δεν ξέρω, έχει χαλάσει η ατμόσφαιρα. Έτσι θα το πω.
1: Τι εννοείς έχει χαλάσει η ατμόσφαιρα. Μια χαρά είναι
0: έτσι
1: η ατμόσφαιρα.
0: Δεν λέμε.
1: Όσο,
0: δεν λέμε.
1: Όσο πάει και εξαπλώνεται το τετραήμερο.
0: Mm.
1: Είτε πιλωτικά είτε όχι.
0: Εννοώ ότι παλιά ο κόσμος δούλευε και δεν μάσαγε. Και μάλιστα μπορεί να δούλευε 8 και 10 ώρες και μετά το βράδυ να βγαίνεις και στα μπουζούκια, να πήγαινες να διασκεδάσεις και γύριζες το πρωί. Πήγαινε στο καπάκι στη δουλειά και δεν καταλάβαινε τίποτα. Κάντο τώρα.
1: Ήταν άλλες εποχές. Δεν είχαμε τόσα πολλά στο κεφάλι μας τότε.
0: Και σε πληροφορώ, ούτε οι νέοι μπορούν να αντέξουν αυτή την, αυτή την πίεση.
1: Ναι.
0: Ας το πω.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, δουλειά, διασκέδαση, το πρωί ξανά να σηκώθει. Δεν αντέχουν. Mm. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί το έχω δει στο περιβάλλον μου.
1: Άντε να το κάνουμε μία φορά. Εντάξει, και με το ζόρι.
0: Παλιά το έκανε και
1: ήσουν
0: μια χαρά. Ναι. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει εξετάζει το ενδεχόμενο να καθιερώσει την Παρασκευή ως ομοσπονδιακή αργία στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
1: Έτσι, για να έχουν περισσότερο χρόνο λοιπόν για ξεκούραση, ανάρρωση, δραστηριότητες εκτός εργασίας. Όχι όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά.
0: Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα καλό που ακούσαμε από εκεί.
1: Ναι, πλάκα, πλάκα.

0: θυμηθείτε σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου ακούμε 92,9 Kiss. Ακούσαμε Case of Base, All That She Wants. Και υπάρχουν κάποιες χώρες όπου οι άνθρωποι, λέει, δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι και ζουν και φθηνότερα.
1: Τι ωραία.
0: Υπάρχει μια λίστα με αυτές τις χώρες και πραγματικά μας έχει κάνει εντύπωση η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή. Δεν το φανταζόμασταν ποτέ. Ούτε εγώ του Αλέξανδρος.
2: Δεν το περίμενα καθόλου αυτό.
0: Είναι το Μεξικό.
2: Ναι, αν είναι δυνατόν.
0: Προσφέρει μηνιαίο κόστος διαβίωσης περίπου 1.100 λίρες, σχεδόν το μισό του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνδυασμό, λέει, με χαλαρή κοινωνική ζωή και καλύτερο κλίμα.
2: Η Φιλανδία έρχεται δεύτερη ως η πιο ευτυχισμένη χώρα.
0: Η Νέα Ζηλανδία ακολουθεί και βέβαια οι σκανδιναβικές χώρες τύπου Βέλγιο, Αυστραλία, Ολλανδία, Ελβετία συμπληρώνουν τη δεκάδα. Η Ελβετία βέβαια είναι ακριβή, αλλά αυτό ακολουθείται και από τους μισθούς.
2: Ναι.
0: Μπορεί τα προϊόντα να είναι ακριβά, αλλά παίρνουν αρκετά υψηλούς μισθούς, οπότε είναι η μία ή η άλλη.
2: Αλλά προφανώς, το Μεξικό να είναι πρώτο, ρε
0: παιδί. Το Μεξικό είναι πρώτο.
2: Αν είναι δυνατό.
0: Εννοείται ότι εμείς είμαστε.
2: Εμείς δεν είμαστε ούτε στην δεκάδα, ούτε στην εκατοντάδα δεν είμαστε.
0: Δεν το τώρα, βλέπω. Είναι πολύ μεγάλη λίστα και εμείς δεν φαινόμαστε πουθενά.
2: Κάτω ποιοι είναι.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς κάνουμε πράγματα για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Προσπαθούμε δηλαδή και εδώ στο 92,9 και σας ετοιμάζουμε φοβερά πράγματα. Η Summer World Concerts 2026, αυτή τη φορά, αυτό το διάστημα μάλλον, σας στέλνουμε στη Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου για να δείτε το μοναδικό Teddy Swim στο Mad Cool Festival.
2: Και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και επιπλέον, επειδή είναι festival, αν θέλετε, μπορείτε να δείτε και τους Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine.
0: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα εννοείται, έτσι. Αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το ταξίδι, να το διεκδικήσετε, μπορείτε να μπείτε στο site kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή.

0: Residence DJ, Sexy Love στο 92,9. Εκεί Sexy Love ακούμε και θυμήθηκα τη Σακύρα.
1: Α, καλά. Εντάξει. Δεν παίζεται.
0: Ναι. Η οποία αποκάλυψε το τραγούδι για τον παγκόσμιο κύπελο του 2026.
1: Είναι η δεύτερη φορά, ε.
0: Ναι, είναι η δεύτερη φορά. Το προηγούμενο ήταν το 2010, το Waka Waka, Waka This Waka. Time for Africa. Το οποίο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά βίντεο στο YouTube.
1: Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, αποκάλυψε και το καινούριο, κυκλοφορεί 14 Μαΐου και τίτλος του τραγουδιού είναι Die Die.
0: Το Burna Boy θα συμμετάσχει στο τραγούδι αυτό από την Νιγηρία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τραγούδι. Δεν θα ακούσουμε όλο.
1: Όχι.
0: Μια γεύση θα πάρουμε.
1: Σακύρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σακύρα, τελείως.

0: Αυτό είναι λοιπόν το τραγούδι, το επίσημο τραγούδι για το παγκόσμιο κύπελο του 2026 FIFA World Cup, το οποίο βέβαια θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.
1: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το τραγούδι, το Bad Day, που βέβαια μπορεί να λέει Bad Day, αλλά είναι αισιόδοξο στην ουσία. Να πω ότι έρχεται η Χριστίνα.
1: Βεβαίως, και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10.
0: Και από τις 8 μέχρι τις 10 παίζει 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τα 92 το άμα το πρωί στην Ευρυδίκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος της ημέρας, καταλαβαίνεις. Μπέρδεψα τα 55 με τα 92. Τρομερό.
1: Μικρό το κακό.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι αύριο θα γίνει ακόμη μια κλήρωση στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου για το Τεζόρο. Θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής, ο τυχερός. Και βέβαια την Κυριακή που είναι η γιορτή της μητέρας, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου.
1: Χρόνια
0: και ένα
1: πολλά.
0: Μεγάλο ευχαριστώ. Την Κυριακή, εκτός από αυτό βέβαια, κάθε ώρα από τις 10 ως τις 8 θα ακούμε και μία απάντηση για το παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να ξεκουραστείτε. Τη Δευτέρα θα έχουμε και νέα για τους Μετάλλικα.
1: Καλά, βέβαια.
0: Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Η πρώτη καλημέρα.
3: Καλημέρα, Έλενα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: Εμείς.
4: Σας ακούω κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά τέτοια ώρα.
3: Για πες λοιπόν, Έλενα, είσαι μανούλα.
4: Είμαι μανούλα κι εγώ.
3: Οι μανούλες τελικά τη μέρα της μητέρας συγκινούνται με τα παιδιά που εκείνη τη μέρα έτσι λίγο τις χαϊδεύουν περισσότερο.
4: Εγώ συγκινούμαι πιο πολύ με τη δικιά μου τη μαμά.
3: Έτσι.
4: Είναι πολύ μεγάλη.
3: Ναι, ψυχή μου, καταλαβαίνω. Και
0: εμένα
3: η μαμά μου είναι
0: μας.
3: Μεγάλη. Μια αγκαλιά σε όλες τις μανούλες.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
6: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Εξάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόση. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
13: Πόσο?
14: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί!
17: Και εκεί.
18: Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
15: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
3: Εύβοια.
4: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Η ώρα είναι 7 και βλέπουμε λίγο φως και λίγο γαλάζιο ουρανό φεύγει σκόνη. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου ήρθε στον 92,9 Kiss. Παρέα συνεχίζουμε για τις επόμενες 3 ώρες. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τη νέα σήμερα και ροζέ με Bruno Mars, Ricky Martin του Κεφιού, Living La Vida Loca και Ιντιλάλιο ανάποδα, Dernier Dance που είναι ο τελευταίος χορός αλλά είναι ο πρώτος στη δική μας περίπτωση.

Αλήθεια, Kiss Falling μαζί σου 92,9 Kiss, γιατί είσαι πάντα μαζί μας με την καλύτερη 90's του Now Μουσική. Τι άλλα νέα σήμερα με τη ζωή εκεί έξω? Το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα, με φωτογραφίες, με αναφορές περιστατικών κτλ. Τα στρατιωτικά αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα. Αύριο Σάββατο, άλλο νέο, και Κυριακή 10 Μαΐου θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αρκετοί δρόμοι κλείνουν 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Το Σάββατο, Φυλή Σαχαρνών Λιωσίων κτλ. Την Κυριακή, Βασιλής Αμαλίας, Ακαδημίας, Αρδιτού κτλ. Λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι παγκόσμιες τώρα υπέροχες K-pop Demon Hunters στο οσκαρικό Golden.

0: Remember 92,9 Kiss παίζει την καλύτερη 90's του Now Μουσική στην Παρασκευή 8 Μαΐου με κίνηση λεωφόρο Κηφισίας. Χαλάνδρη Μαρούση προς Δαχτυλίδη, Αττική οδός προς έξοδο Πειραιά Λαμία και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης στον Κηφισό. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Αύριο 9 Μαΐου η Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μια φορά στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε αύριο μπορείς να περάσεις από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου, δεν θα χάσεις. Το ίδιο θα κάνουν και οι Faithless. Ο The Weeknd και η Madhouse έρχονται αμέσως μετά τη βόλτα από αγορά.
1: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, αφημί, πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ,
0: μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδύσεις.

0: τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
2: 92,9.

αυτό το μουρμουριτό 92,9 κύσιμα μία βγήκε από την κατάψυξη Frozen, δεν είναι πια, και κάνει δυνατό comeback τον Ιούλιο με το Confessions on a Dance Floor 2. Πάμε στην Αυλία Μαδρίτη, μην ανησυχείς για τα έξοδα, θα είναι όλα πληρωμένα από τον 92,9 κύσιμα. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι συναρπαστικό. Αρκεί να σου αρέσει ο Teddy Swims. Ναι, πάρα πολύ. Και Summer World Concerts 2026 σε στέλνουμε στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη για να δεις live 9 Ιουλίου τον μοναδικό Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, Zara Larsson, Lorde, Florence and the Machine, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δηλώνει συμμετοχή για αυτή την ταξιδάρα και συναυλιάρα στο site του 92,9 Kiss. Τώρα θα ακούσουμε Teddy Swims μαζί με Dave Guetta, μαζί με Tones and I.

0: Εσύ είσαι ο δικός μας, η δική μας superstar και για σένα παίζεις τον 92,9 Kiss, η καλύτερη 90's του Now μουσική μας. Στις 8 ξεκινάει ένα μαγικό σερί από επιτυχίες 90's του Now. Θα τις ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα μας η Cosmote Telecom, αν γενικά το έχεις και ειδικά με το ποδόσφαιρο, με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό φανταστικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments ή δήλωσε συμμετοχή έτσι απλά. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε για πολύ σύντομο break.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί! Χρήστα, Wilson, NHS.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Μοντιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες και καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
14: Λίγες άκουσα.
13: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
14: Υγροποίηση.
13: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
14: 1914.
13: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
14: Το υγροποίηση και το 1914.
15: Τα βασικά άκουσες.
13: Τα βασικά άκουσες.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Καλησπέρα. Με φιλή ραδιοφωνικό στο βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου. Περίμενες μία απάντηση τώρα για το διαγωνισμό της Δευτέρας 1000 ευρώ το λεπτό. Θα έχεις όμως και τις 10 απαντήσεις την Κυριακή 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Πιο κοντά στο διαγωνισμό. Μέσα στην ώρα έχω ζώδια, σοβαρές αλλαγές για 4 ζώδια. Θα σου πω και για τα όμορφα που θα συμβούν στην πόλη του Σκου.

American Girls με χάρη στο 1 τέταρτο μετά τις 8, 92,9 Kiss με την Ελλήν. Σου χαρίζουν και του Fuel Pass για λίγο πιο ξένιαστες διαδρομές. Δύο από εσάς καθημερινά κερδίζετε στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα καύσιμα αξίας 50 ευρώ έκαστος. Το δώρο μας στο λατρεμένο Λατίνο είναι η αγάπη μας. Σήμερα στα διάσημα μουσικά γενέθλια ευχόμαστε χρόνια πολλά με επιτυχίες στον Ισπανό Ενρίκε Ιγκλέσιας, γεννημένος το 1975. Εκτός από μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, παραγωγός, ηθοποιός, είναι και μοντέλο. Παντρεμένος με την Άννα Κουρνίκοβα. Έχουν 4 παιδιά. Τι λες τώρα. Te quiero mucho, τον ακούμε τον Ενρίκε Ιγκλέσιας μαζί με Λουάν Σαντάνα, Bailando.

0: Το φίλ σου είναι 26 μετά τις 8. Ακούμε Pink στο 92,9 Kiss. Αυτή την ώρα ακούμε επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα για τη συναυλία των Metallica αύριο Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Αύριο στη συναυλία μπορείς να επισκεφθείς το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν πραγματικά την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις αυτό. Οι πύλες ανοίγουν στις 4 το απόγευμα, να πούμε και μερικά χρήσιμα πράγματα. Οι Metallica θα βγουν στη σκηνή γύρω στις 8.30 το βράδυ. Το πάρκινγκ είναι ελεύθερο με πρόσβαση από λεωφόρο κίνης και όλες οι τσάντες δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από ένα χαρτί α4. Ο Alex Warren τώρα τραγουδά για την αγαπημένη του, που σίγουρα δεν είναι συνηθισμένη, όπως και η αγάπη του για αυτή. Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αβέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
2: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
1: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
2: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.
2: Just Dance με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας, Παρασκευή βράδυ στον 92,9 Kiss και όπως πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζουν οι μανούλες, οι μητέρες. Είναι η γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου και μια καλή σκέψη, νομίζω σαν μανούλα κι εγώ, αντί για ένα ακόμα δώρο που θα της χαρίσεις, να της χαρίσεις κάτι που πραγματικά θα θυμάται. Δηλαδή, χρόνο μαζί σου. Μακριά από την καθημερινότητα, να κάνετε μια ωραία βόλτα, στο βουνό, στη θάλασσα, στο κέντρο της πόλης, κουκλίτσα. Γιατί ο χρόνος και οι στιγμές με τους αγαπημένους μας πραγματικά είναι πάντα το καλύτερο δώρο και μένει για πάντα στο μυαλό μας. Επιτυχίες 90's to Now. Επιστρέφουμε. Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Life. Η ζωή μας γίνεται υπέροχη με τον 92,9 Kiss παρέα, με τη Χριστίνα Γιανοπούλου από τις 7 το απόγευμα, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έχει την καλύτερη παρέα στον αέρα μας, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ο Κώστας Ιτόπουλος έχει δώρα, Kiss My Weekend έχει την καλύτερη 90's του Now Μουσική. Την Κυριακή έχει και απαντήσεις στις ερωτήσεις για το διαγωνισμό της Δευτέρας, 1000 ευρώ το λεπτό. Την Κυριακή δίνουμε όλες τις απαντήσεις από το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Καλή συνέχεια, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Είναι δείγμα υψηλής νοημοσύνης το να σε ενοχλεί ο ήχος που κάνει ένας άνθρωπος που είναι δίπλα σου ή που αναπνέει ή που ρουθουνίζει.
3: Εγώ που δεν ενοχλούμαι δηλαδή από σένα, που κάνεις άλλους 850 ήχους.
2: Τι ήχο κάνω?
3: Είμαι αμόρφωτος και εσύ.
2: Τι ήχο κάνω? Τι ήχο κάνω που σε ενοχλεί?
3: Θες να μιλήσω?
2: Αυτό που πας να πεις δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου.
3: Το κάνεις συνέχεια.
2: Ποτέ. Τι κάνω?
3: Όταν κάθεσαι δίπλα μου, σου φεύγουνε.
2: Τι? Αργύρι, ούτε καν. Μπορώ να παραδεχτώ ότι είμαι μια γυναίκα της οποίας το έντερο λειτουργεί ρολόι. Πηγαίνω στην τουαλέτα συχνά, αλλά ποτέ, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αφήσει αυτό τον ήχο μπροστά σε άλλον άνθρωπο.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
1: 92,9 Kiss.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει μια έρευνα η οποία σου λέει ότι το 75% της Gen Z είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να παντρευτεί σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν βγαίνουν παιδί μου τα παιδιά έξω να γνωρίσουν έναν άνθρωπο. Είναι πιο εύκολο να τα φτιάξεις με το AI, το οποίο θα σε αγαπάει αν ιδιωτελώς ούτως ή άλλως. Γιατί σου λέει, τι θες να ακούσεις κοπελάρα μου, ότι είσαι πανέμορφη, θα σου το πω.
2: Τις μέρες του Ίστρου, τι θα κάνει το AI?
1: Το AI, θέλω να σου πω ότι μπορεί να κάνει πράγματα που ούτε που μπορεί, θα σου πάρουν τα μυαλά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια.
3: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα. All the times that you ain't on my parade.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.